0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: me honey if you want.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Με τη Λένα Βασιλάκου. Σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορία στην περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Κατεχάκη Αθήνα Κέντρο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα από τα Γλυκά Νερά και το ύψος της Δουκής Πλακεντίας ως τον κόμβο Αγίας Παρασκευής. Τροχαίο νωρίτερα και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί από τον Ασπρόπυργο μέχρι και το δάσος Χαϊδαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από την Ιερά Οδό προς τη λίμνη. Επίσης, δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι κόμβο Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού και στις Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη ανατμήματα προς το Χαλάνδρι. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος της σύσκεψης είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πηγές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διεμήνυσε πως η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή αν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Δεν περνά ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αν υπάρχει κάποιο πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Δύο αγόρια 11 ετών ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Στους 1.450 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος του, όπως υποστήριξε. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπική ατζέντα, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρακαλακωνία σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει το μεσημέρι το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ωνάση της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα. Η παρουσίαση θα γίνει από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1, στις 8 απόψε Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά του νομού 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, τον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, και το μήνα άλλοι το μετράνε μέρες για τις διακοπές, άλλοι μποφόρ στο Windy, μποφοράκια. Ευτυχώς, παιδιά, είναι ο κλιματισμός. Μέχρι στιγμής πάντως σταθήκαμε τυχεροί. Με εξάρια, εφτάρια, μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δεν είχαμε τη μεγάλη φωτιά. Εντάξει, τρέχει από εδώ και από εκεί, μην το ματιάσουμε. Φτού να μην το ματιάσουμε. Γιατί να συνεχίσουμε έτσι, γιατί το καλοκαίρι μόλις άρχισε και εννοώ έτσι τα πικ του. Και ο Αύγουστος έχει τη φήμη του δύσκολου παιδιού. Και βέβαια καίγονται στην Ευρώπη πάρα πολλοί νεκροί. Άλλοι μιλάνε για το Ελνίνιο, άλλοι για την κλιματική κρίση. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι πραγματικά αυτό που παρακολουθούμε στην Ευρώπη, και μιλάμε τώρα για σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όμως δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Είναι δύσκολο, θα μου πείτε, από τη μία, αλλά από την άλλη, συνεχώς μιλάγαμε για την κλιματική κρίση, για τους καύσωνες που έρχονται. Οι επιστήμονες φωνάζανε, και είναι συγκλονιστικό να ακούς ότι οι άνθρωποι πνίγονται στα ποτάμια, γιατί δεν πνίγονται με την έννοια ότι δεν ξέρω να κολυμπάνε, πνίγονται από το θερμικό σοκ κυρίως. Δηλαδή, όταν πέφτεις με τους 35-40 βαθμούς, και είναι άλλο πράγμα να έχεις στην Αγγλία 35, άλλο στη Γαλλία 35, άλλο στη Γερμανία 35. Έτσι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά να μπαίνεις με πολύ ψηλές θερμοκρασίες στα ποτάμια που κατεβαίνουν από τα βουνά, που έχουν χιόνια με πολύ χαμηλή θερμοκρασία, παθαίνει ο οργανισμός σου θερμικό σοκ. Δηλαδή, πνίγονται από αυτόν τον τρόπο, από αυτόν τον λόγο, από αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν ξέρουν μπάνιο, αλλά είναι απίστευτο, ρε παιδιά, ότι αυτές οι χώρες που κουνάνε το δάχτυλο σε κάποιες άλλες, να μην έχουν φτιάξει συστήματα να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είναι οι δημόσιοι τους χώροι. Και μάλιστα στη Γαλλία έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους ακροδεξιούς και στους ακροαριστερούς για το αν το κλιματιστικό πρέπει να μπει ή δεν πρέπει να μπει. Δηλαδή, το μεγάλο ιδεολογικό πρόταγμα είναι κλιματισμός ή μη κλιματισμός. Όχι, λέμε στον κλιματισμό, όχι στα air conditioning, παιδιά, τι άλλο να ζήσουμε. Τέλος πάντων, από την άλλη όμως, δεν γλιτώσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τα μεγάλα δράματα της ελληνικής επικαιρότητας. Η Αθηνά Οικονομάκου συγκινήθηκε στους όρκους του γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Τι πάθαμε, ρε παιδιά, τώρα. Αν πείτε, εντάξει, να πέφτουν και τα υπόλοιπα, γιατί, εντάξει, οκ, okay, να δούμε κανένα lifestyle, κανένα αυτό, αλλά δεν το κατάλαβα τώρα γιατί τόσο μεγάλη δημοσιότητα για αυτό το γάμο. Τέλος πάντων, πήγαν τα celebrities εκεί. Βλέπετε πώς ζει ο κανονικός κόσμος, έτσι, πώς γίνεται ένας κανονικός γάμος. Ας πούμε, παρακολουθήστε το συγκεκριμένο γάμο, τα βιντεάκια. Παιδιά, υπάρχει χρήμα στη χώρα, σας παρακαλώ. Και θα βγουν τώρα κυβερνητικοί και θα μας πούνε να δείτε το γάμο της Οικονομάκου που γκρινιάζει στα μάτια ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και λεφτά υπάρχουν και λεφτά έχουμε και λεφτά θα δώσουμε. Αυτούς θα φορολογήσει ο Τσίπρας. Τους υπερπλούσιους που κάνουν τέτοια, προσέξτε, θα έρθει ο Τσίπρας, θα βλέπει τα Facebook και θα σας στέλνει μιλιετάκι υπερπλούσιοι εκεί έξω. Από αύριο ξεκινάει, παιδιά, και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, επειδή είπα Τσίπρας πριν από τις διακοπές. Μη βιάζεστε να αγοράσετε σαμπάνιες. Οι αριθμοί πάνω κάτω ήδη είναι. Η Νέα Δημοκρατία εκεί γύρω στο 30. Ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ ψάχνει ακόμα τη μεγάλη αντιεπίθεση. Η Καριστιανού κρατά το κοινό της, όπως λένε οι δημοσκόποι. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό το κοινό που ψηφίζει την Καριστιανού δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και κρατάνε μικρό καλάθι σε σχέση με κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση της Καριστιανού. Δεν σκόνουν ούτε τηλέφωνο, καταλάβετε. Αφήστε που δεν πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Οπότε τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Θα δούμε. Η κάλπη θα δείξει, παιδιά. Όσες δημοσκοπήσεις και να κάνουν, δημοσκόποι έτσι κι αλλιώς πεταμένα λεφτά είναι. Το έχω πει. Γιατί έτσι κι αλλιώς πέφτουν έξω. Κάνουν άλλη δουλίτσα, βέβαια, αλλά οκ. Okay, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Πάντως είναι από αυτούς γενικότερα που δεν αλλάζουν γνώμη με δημοσκοπήσεις οι άνθρωποι που τέλος πάντων ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα, αντισυστημικά κόμματα κτλ. Χρόνια πολλά, Αλέξη, χρόνια πολλά. Αλέξη, 11 χρόνια από τότε που έκλεισαν οι τράπεζες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξεχνάτε. Ότι χρωστάτε, χρωστάτε, αλλά μην το ξεχνάτε, παιδιά. Αλλά ο Αλέξης λέει ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει αυτός νωρίτερα. Επομένως, σιγά την επέτειο. Αλλά εντάξει, ο κόσμος γουστάρει. Γουστάρει περιπέτεια, survivor, escape room, παιδιά. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Σήμερα πάντως το μεγάλο επεισόδιο παίζεται στο Μαξίμου, σας παρακαλώ. Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για τη βιομηχανία για να πέσουν οι τιμές. Εγώ μια απορία έχω. Τόσα χρόνια δεν ήταν κύριοι αυτοί οι σούπερ μαρκετάδες. Γιατί αν οι τιμές μπορούν να πέσουν από σήμερα, τότε κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν έπεφταν χθες. Εύλογο δεν είναι το ερώτημά μου. Και γιατί δεν έγινε αυτή η συμφωνία
χθες, προχθές, παραπροχθές που έχουμε πληρώσει στον Κουκουαϊδόνη. Και μην μου πείτε ότι χρειάζονται επίσημη πρόσκληση από το Μαξίμου για να μειωθεί η τιμή στα μακαρόνια, έτσι. Και ενώ οι υπουργοί διαπραγματεύονται τις τιμές, ο κυβερνητικός, τέλος πάντων, παράγοντας και βραχίωνας προσπαθεί επικοινωνιακός να μας πείσει ότι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Μητσοτάκης τους βλέπει από τη μία, αλλά συνεχίζει και τις βόλτες σε προεκλογικούς ρυθμούς, περιοδίες κτλ. Πάντως, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δηλαδή, σε ένα χρόνο από τώρα, παιδιά, θα αντέξουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, σε όλους και όλες. Έχουμε διάφορα ωραία θέματα. Είπαμε, είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Πέρασε και αυτός. Ήταν δροσερός έτσι κι αλλιώς. Αλλά τις επόμενες δύο μέρες μας λένε για 38 βαθμούς. Δεν είναι καύσωνας δύο μέρες, παιδιά. Ψυχραιμία. Πέφτουν τα μελτέμια που μας έτσι βοήθησαν. Αλλά από σήμερα αρχίζει καρφαλώνει ο υδράργυρος. Πέτρος και Παύλος, χρόνια πολλά, παιδιά. Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη εορτή. Αλλά μην ξεχνάτε, είμαστε στο ελληνικό καλοκαίρι. Ηρεμήστε λιγάκι, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα βγάζουμε έκτακτο δελτίο για τους 32 βαθμούς και θα ανοίγουμε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που έχουμε εμείς. Χαχαχα, εσείς εκεί οι Ευρωπαίοι, γιατί όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κλιματισμό, εσείς βουτάγατε στα ποτάμια. Έτσι, για να ξέρουμε να βάζουμε τα πράγματα στο όνομά τους και στη θέση τους. Λοιπόν, πάντως η υπόλοιπη Ευρώπη έχει δυσκολίες και οικονομικές και θερμοκρασιακές, υποδομές. Πάντως η χώρα αλλάζει φόβους με ταχύτητα. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα μας κυνηγούσε ο λαγοκέφαλος. Αυτή την εβδομάδα έρχεται ο καύσωνας. Μετά τι έχει? Έχουμε τσούχτρες, μέδουσες. Έχουμε τον αφρικανικό κίνδυνο. Είναι το αφρικανικό κουνούπι τίγρης. Κάποιος να μας πει το πρόγραμμα του τρόπου μέχρι το 15 Αύγουστο, παιδιά, γιατί έτσι θα πάμε. Δηλαδή, βλέπεις παρουσιάστρες στα δελτία ειδήσεων που σου λένε και το λαγοκέφαλο και σου έρχονται σκηνές και τρέιλερ από τον Καρχαρία. Από την ταινία, θυμάστε τον Καρχαρία, έτσι. Λοιπόν, ούτε στην Αυστραλία να ήμασταν. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα πού ζω και τσιμπιές εσύ. Και για τους λάτρεις της στατιστικής, οι Δημοκράτες είναι το τρίτο κόμμα από το οποίο αποχωρεί η Θεοδόρα Τζάκρη. Πω, έχουμε εκεί πέρα. Είδες στα μάτια έτσι. Ένας έρωτας, μία πολιτική αγάπη ανάμεσα στην Τζάκρη και στον Κασελάκη τελείωσε. Και έχει μπει, έχω να καταγγείλω, αυτόν που μπήκε ανάμεσά τους. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έλεος. Έκλεισε το σπίτι αυτής της οικογένειας. Ντροπή. Γιατί εκεί τι έγινε. Πήγε ο Κασελάκης, κάλεσε τον Γεωργιάδη και αυτό πια αναστάτωσε την Τζάκρη και τον κάλεσε σε αυτά τα διαδικτυακά που κάνει. Και όλα αυτά που είπε και τα καλά λόγια δεν της άρεσαν της Θεοδόρας και τα βρόντιξε. Βέβαια ο Κασελάκης λέει, εγώ την έδιωξα. Γιατί υπάρχει από πίσω μουσου του, ξέρετε, υπάρχει μια διαπραγμάτευση με το Πασόκ να πάει η Τζάκρη στο Πασόκ, να επιστρέψει στο Πασόκ δηλαδή, θα κλείσει τον κύκλο της και αυτή, γιατί όλοι ψάχνουν μεταγραφές αεροδρομίου, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας, όπου επιστρέφει, έχει βρει κάτι τριτοτέταρτους από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί σαν επιχείρηση που βλέπει βιογραφικά. Κόβει όσους είναι παλιοί, αλλά τα βιογραφικά τώρα, όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς δηλαδή, συμμετείχαν σε κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν χαμηλά στελέχη, τα οποία δεν τα ήξερε ο κόσμος. Ψάχναν να ανέβουν και αυτοί, αλλά δεν μπορούσαν, υπήρχε το βαρύ πυροβολικό. Κάποιοι Πασόκοι, οι οποίοι δεν είχαν στον ηλιομοίρα, δεν βγαίναν πουθενά, δηλαδή πηγαίναν, κατεβαίναν υποψήφοι δήμαρχοι αυτοί, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν προχωράγανε, τους πήρε και μια χαρά είμαστε. Αλλά θα πανηγυρίσουμε σήμερα τη μεγάλη συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, και το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να μας απαντήσουν είναι γιατί δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία τόσο καιρό, γιατί δεν την κάναμε. Και μιας και μιλάμε για την τσέπη, όλοι κοιτούν πλέον προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παιδιά, είσαστε οι αγαπημένοι τους, να το ξέρετε. Για σας δουλεύουν όλοι. Θα σας τάξουν, θα σας ταράξουν στο τάξιμο, έτσι για να το ξέρουμε. Λέει, ξεκινήσαμε, παιδιά, με ένα δισεκατομμύριο παροχές για την κυβερνησάρα μας, για τη ΔΕΘ. Αλλά όσο οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτοδυναμία και είναι κάτω από το 30, λίγο πάνω από το 22-23, ανεβαίνει το ποσό. Πάμε στα 2 δισεκατομμύρια. Ρε, τι έχει να γίνει, το αφεντικό τρελάθηκε, θα μοιράσει. Εκεί που κάθε Σεπτέμβριο λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει μεσαία τάξη με ΔΕΘ, τώρα θα την ανακαλύψουν πιο βαθιά. Οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τότε υπομονή. Μετά γίνονται εθνική προτεραιότητα. Τώρα είμαστε εθνική προτεραιότητα, παιδιά, για όλους. Το πακέτο επεξεργάζεται, θα δούμε.
Όλα εξετάζονται, τίποτα δεν έχει αποφασιστεί. Η ΔΕΘ στην Ελλάδα είναι λίγο σαν το τρέιλερ των σειρών. Βέβαια τώρα είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, ακόμα καλύτερα. Στο τέλος βλέπεις όταν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός βέβαια τι γίνεται. Τώρα τι θα δώσουνε, είπαμε. Τέλος πάντων, στην κεντροαριστερά έχουμε το Πασόκ, το οποίο αποφάσισε ότι η περίοδος σιωπής τέλειωσε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης περνά, λέει, στην αντεπίθεση απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δεν είναι νέο κόμμα, είναι ανακύκλωση. Και εκτός από την πολιτική αντιπαράθεση, σηκώνει και το θέμα της χρηματοδότησης του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος είναι? Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας της υπερπροβολής μέσα από την τηλεόραση. Με απλά λόγια, το Πασόκ λέει ωραία επιστροφή, αλλά ποιος πληρώνει το εισιτήριο? Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι μάχη προγραμμάτων, θα είναι και μάχη αξιοπιστίας. Μια χαρά, παιδιά, είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, και μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί αυτοί είναι σημαντικοί για να έχουμε την διαδραστικότητα και την αμφίδρομη έτσι επικοινωνία μας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Vibes, ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6947 989 989.

0: που θα του συναντήσει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Αν αρκούσε λοιπόν μια σύσκεψη στο Μαξίμου για να πέσουν οι τιμές, τότε το ερώτημα είναι προφανές. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα? Η ίδια η ανάγκη μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας, των σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ κτλ. Αποτελεί έμεση παραδοχή ότι η αγορά δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και δεν λειτουργεί. Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για το αν οι μειώσεις θα προκύψουν από πλαφόν, συμφωνίες ή πιέσεις. Τους ενδιαφέρει τι θα πληρώσουν στο ταμείο. Και αν οι τιμές μπορούν να μειωθούν σήμερα, τότε γεννάται το ερώτημα γιατί παρέμειναν τόσο υψηλές επί τόσο μεγάλο διάστημα. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης θα χρηθεί όχι από τις ανακοινώσεις και τις φωτογραφίες των συσκέψεων, αλλά από την πραγματική διαφορά που θα δει ο πολίτης στο καλάθι του εκεί στο σούπερ μάρκετ. Γιατί η ακρίβεια δεν νικέται με επικοινωνία. Νικέται μόνο όταν πέφτουν οι τιμές και υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά με την Kimberly. Έλεγα την Παρασκευή, πού είναι η Kimberly με όλα αυτά που γίνονται με τα F-35, τους κινητήρες που θέλει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, βγήκε μια φωτογραφία, μια συνάντηση της Kimberly, η οποία είπε: τέλος πάντων, εγώ συνεργάζομαι και θέλω να επικοινωνώ με προσωπικότητες κτλ. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Βέβαια, ένας πρώην πρωθυπουργός, τώρα, ο οποίος έχει ανάγκη μια φωτογραφία από τον εκπρόσωπο των Αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η Kimberly, έτσι. Άσχετα αν κατά καιρούς έχουμε κοινά συμφέροντα κτλ. Για να δείξει ότι έχει τις ευλογίες των Αμερικανών, δείχνει μια επαρχιώτικη πολιτική. Ό,τι έλεγα για τους υπουργούς που τρέχανε γύρω από το φουστάνι της Kimberly στις πρώτες μέρες που πηγαίνουν να τη συναντήσουν και αυτά κτλ. Δείχνει έναν πολιτικό επαρχιωτισμό. Και πραγματικά απορώ, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ψάχνει να βρει τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός που θέλει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να ρίξει εδώ στους ηθαγενείς ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω τις πλάτες των ΗΠΑ, είναι πολύ φτηνό επικοινωνιακό κόλπο αυτό. Γιατί βλέπω και κάτι πρωτοσέλιδα τώρα με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, κάπου το έχουμε χάσει, ρε παιδιά. Κάπου το έχουμε χάσει και ψάχνουμε να το βρούμε. Δεν ξέρω αν θα το βρούμε στην κάλπη. Ελπίζω να μην τη βρούμε από την κάλπη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης.

0: Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Οι καλύτερες εποχές δημοκρατίας. Τι λες ρε Κώστα, ο Γιώργος μου λέει μας κλείσανε τις τράπεζες. Εντάξει ρε Γιώργο, έκλεισε τις τράπεζες, έπρεπε να τις κλείσει νωρίτερα, είπε ο Αλέξης, δεν βγήκε το σχέδιο. Και ξέρετε τώρα, 11 χρόνια από τα Capital Controls έρχεται όλη αυτή η ιστορία. Και ο ίδιος δήλωσε στον Χατζηνικολάου ότι εγώ θα τις έκλεινα νωρίτερα αν το είχα καταλάβει. Καταλάβατε, δεν το κατάλαβε. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μία κίνηση που έκανες. Πάει χαλάλι, πες ότι να το κάναμε αυτό, γιατί δεν ξεχνάμε τώρα την αγωνία των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων, οι ουρές, τα ATM και όλα αυτά. Αλλά αν έβγαζε ένα αποτέλεσμα, κανείς δεν του λέγει όχι. Δηλαδή. Οκ, okay, να θυσιαστούμε ρε παιδί μου όλοι, να πάμε μπροστά για να γίνει η διαπραγμάτευση. Αλλά μετά από αυτά που προέκυψαν στη συνέχεια ήταν ότι κλείσαν οι τράπεζες, μπήκε σε μια δοκιμασία, χαθήκανε χρήματα, πολλά, έτσι. Κόσμος βγήκε με την ψυχή στο στόμα σου, λέει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Να του βγαίνει και η διαπραγμάτευση, δεν του βγήκε, έκανε μια κολοτούμπα. Τσακ και έφερε το μνημόνιο το τρίτο. Άρα όλα αυτά που έκανε, όλο αυτό το διάστημα που έκλεισε τις τράπεζες, που ταλαιπώρησε τόσο κόσμο και όλο αυτό με την υπερηφανή διαπραγμάτευση, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Άρα, ποιος την πλήρωσε την ιστορία αυτή? Εκεί είναι το θέμα, καταλαβαίνετε. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα μου από την όμορφη Ζάκυνθο. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, όπως είπα, έχουμε κρίσιμα ζητήματα. Έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε θέματα. Έχουμε Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε, τέλος πάντων, όλο αυτό το μάλε βράσε το πολιτικό. Τι θα γίνει, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος. Έχουμε το χαμό στην Καριστιανού. Τι γίνεται, εκεί πέρα φεύγουν, αποχωρήσει, την καταγγέλουν. Και ίντρικες, δολοπλοκίες. Από την άλλη έχουμε και τον Στέφανο Κασελάκη με τη Θεοδόρα Τζάγκρη που τι πάθανε. Όλος αυτός ο κακός χαμός. Έχουμε τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πραγματικά σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, πλέον εξαντλούνται και τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι. Και οι εκτιμήσεις είναι πολύ δυσάρεστες. Μιλάνε για νεκρούς που θα ξεπεράσουν τις 60.000. Πραγματικά είναι μια εικόνα που βγαίνει από αποκάλυψη. Δηλαδή είναι ώρες που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς. Λοιπόν, και από την άλλη τώρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία καταλαβαίνει ότι το θέμα της ακρίβειας είναι τεράστιο το πρόβλημα, και έχουμε την Ευρώπη, έχουμε τον καύσωνα. Και βλέπουμε εδώ το τι ακριβώς γίνεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί εδώ ο φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας είναι μια ακόμα υπενθύμηση ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μια θεωρητική απειλή του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα με ανθρώπινο κόστος. Χιλιάδες επιπλέον θάνατοι, νοσοκομεία σε πίεση και υποδομές που δοκιμάζονται δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η ετοιμότητα κάθε χώρας να τις αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τραγικές εμπειρίες από ακραίους καύσωνες, γνωρίζει ότι η προσαρμογή δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα, και δεν αρκούν μόνο οι έκτακτες οδηγίες κάθε φορά που ανεβαίνει ο υδράργυρος. Απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, περισσότερες πράσινες υποδομές στις πόλεις, καλύτερη προστασία των ευάλωτων ομάδων, αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και των υπηρεσιών υγείας. Θέλω να πω, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, στις υποδομές, του κλιματισμού και όλα αυτά, έχουμε προχωρήσει. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση από κάποιες χώρες που είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης κτλ. Η συζήτηση όμως για την κλιματική κρίση πρέπει να περάσει από τα συνθήματα στις πρακτικές λύσεις. Γιατί όταν οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, η αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών μετριέται τελικά όχι σε εξαγγελίες, αλλά σε ανθρώπινες ζωές. Και εδώ είναι το θέμα. Και πραγματικά αυτές οι περιπτώσεις, ας πούμε, διάβαζα μια δήλωση του Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε ένα ακραίο θερμοκρασιακό φαινόμενο που δεν είχε προηγούμενο σήμερα στην Ευρώπη και που δεν είχε ποτέ προηγούμενο στην ιστορία μας. Ναι, όμως, κύριε Μακρόν, οι επιστήμονες τα λέγανε. η μεγαλύτερη αυταπάτη απέναντι στην κλιματική κρίση είναι να την αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίζουμε κάθε ακραίο φαινόμενο ως μια ατυχία που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η επιστήμη προειδοποιεί εδώ και χρόνια ότι τα πρωτοφανή γεγονότα θα γίνονται όλο ένα και συχνότερα. Το έκτακτο τίνει να γίνει η νέα κανονικότητα. Γι' αυτό και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένας νέος καύσωνας ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά αν οι κυβερνήσεις, οι πόλεις και οι υποδομές προετοιμάζονται για όσα ήδη γνωρίζουμε ότι έρχονται. Η άρνηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελεί ιδεολογική επιλογή για ορισμένους. Όμως η αδράνεια έχει πραγματικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής. Η προσαρμογή δεν είναι πλέον μια επιλογή μέλλοντος, είναι επίγουσα ανάγκη του παρόντος. Και βέβαια η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο να πουλάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να εστιάζεις σε πράγματα τα οποία έχουν μια εμπορική αξία για αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Κίνας και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί βλέπουμε γύρω μας ότι τίποτα άλλο δεν γίνεται. Τσιμεντοποίηση παντού. Μήπως φτιάχνουμε ελεύθερους χώρους. Έπρεπε να έχουμε να ατινάξει οικόπεδα για να φτιάξουμε πράσινες νησίδες. Κάνουμε τίποτα γι' αυτό? Όχι, απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνουμε, έχουμε επαναπαυτεί στην μετάβαση, λέει, προς τον ηλεκτρισμό. Ναι, ωραία, η μετάβαση προς τον ηλεκτρισμό μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα, τι κάνουμε για τη διαχείριση των νερών, για τις πράσινες νησίδες? Έχουμε τσιμεντοποιήσει όλα τα νησιά. Δηλαδή, πόσο με τον υπερτουρισμό και όλο αυτό. Και θα υπάρχει και πρόβλημα ως μια επίπτωση των θερμοκρασιακών αλλαγών και κρίσης στον τουρισμό και στις οικονομίες πολλών χωρών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και συνεχίζουμε με το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών, του καύσωνα στην Ευρώπη, των συνθήκων που αλλάζουν, έρχονται αυτά τα φαινόμενα και είναι πιο συχνά, πιο ακραία, για να δούμε τελικά ποια είναι τα αίτια και τι κάνουμε. Ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας. Κύριε Χατζημπύρο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
5: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Πώς το αξιολογείτε εσείς?
5: Το κύμα καύσωνα αυτό είναι πρωτοφανές, όπως το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, με βάση ιστορικά αρχεία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που δεν μας έχει αγγίξει και που δεν προβλέπεται να μας αγγίξει τις επόμενες μέρες. Mm-hmm.
3: Εδώ τώρα υπάρχει σύνδεση με την κλιματική κρίση, την αλλαγή, την προετοιμασία που έχουν οι χώρες, τις πολιτικές που ακολουθούμε. Η δική σας άποψη ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη βασίζεται σε έρευνες και αποτελέσματα επιστημονικά που ήταν το φως τις τελευταίες μέρες και που λένε ότι αναμφισβήτητα αυτό το υπερβολικό κύμα καύσωνα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν είχαμε αν δεν είχε εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και στο παρελθόν, καύσωνες περιοδικοί ακόμα και στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά δεν είχαν αυτή την ένταση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μερικούς βαθμούς Κελσίου πιο πάνω το φαινόμενο λόγω της κλιματικής αλλαγής.
3: Εδώ εσείς οι επιστήμονες τα λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί διαβάζω τώρα και δηλώσεις του Μακρόν και άλλων ότι όντως είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε, αλλά αυτά τα πρωτοφανή πριν από 10-20 χρόνια και έχουν βγει οι προβλέψεις σας όλων της επιστημονικής κοινότητας, που το λέγατε ότι πριν 10-20 χρόνια ότι θα έρθει η εποχή που οι θερμοκρασίες θα φτάνουν και θα έχουμε ακραία κτλ. Τι δεν κάνουμε σωστά ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα?
5: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε, όχι βέβαια για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο φαινόμενο που έτσι κι αλλιώς εξελίχθηκε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να προφυλαχτούμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ενέργειες αντιμετώπισης της μεγαλύτερης κλιματικής αλλαγής που έρχεται σιγά σιγά, για να προφυλάξουμε τουλάχιστον τον κόσμο τα μελλοντικά χρόνια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα φαινόμενο που εξελίχθηκε και τελείωσε. Τις επόμενες δεκαετίες θα είναι πολύ ισχυρότερη. Επομένως πρέπει σήμερα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε βέβαια πριν από χρόνια. Δηλαδή το βασικότερο είναι να περιορίσουμε σχεδόν μέχρι κατάργηση τα ορυκτά καύσιμα και να παράγουμε ενέργεια με άλλο τρόπο.
3: Οι πολιτικοί είχαν το χρόνο από τις προειδοποιήσεις. Είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος? Είναι η μετάβαση αυτή κοστίζει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πού να στείλουμε το λογαριασμό? Πού είναι η δυσκολία του να πραγματοποιήσουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες μεταβολές του καιρού? Και βέβαια από την άλλη έχει πολιτικοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί γνωρίζετε τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα ένας υπουργός του αυτές τις μέρες λέει και βγήκε και είπε ότι εντάξει, πώς κάνετε έτσι, λέει, για τον καύσωνα, τον ίδιο αριθμό νεκρών έχουμε και με το κρύο.
5: Τέλος πάντων, αυτά είναι ξυπνάδες ορισμένων. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι υπήρχε ένα κόστος βέβαια αντιμετώπισης τα προηγούμενα χρόνια που δεν καταβλήθηκε. Από την άλλη μεριά όμως η τεχνολογία έχει καταφέρει σήμερα που μιλάμε να παράγεται ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ φθηνότερα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως δεν είναι το κόστος η πραγματική αιτία. Η πραγματική αιτία είναι ότι μεγάλα συμφέροντα, και συγκεκριμένα θα ονομάσω τις χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες, μεταφορικές εταιρείες και τα λοιπά που τα διαχειρίζονται, που δεν θέλουν πουδενή λόγο να υποχωρήσουν τα ορυκτά καύσιμα, διότι θα υποχωρήσουν πάρα πολύ οι απολαβές τους.
3: Εδώ τώρα, κύριε Χατζημπύρο, πέρα από τους θανάτους και τις ψηλές θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες και για τις οικονομίες, αλλά και για το θέμα του πρωτογενούς τομέα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε στο μεταναστευτικό, θα έχουμε κλιματικούς μετανάστες. Υπάρχει μια σειρά από επιπτώσεις λόγω αυτής της κλιματικής αλλαγής.
5: Είναι όπως το λέτε, οι επιπτώσεις είναι ήδη μεγάλες και θα είναι μεγαλύτερες στο μέλλον. Όμως αυτοί που προανέφερα δεν σκέφτονται το μέλλον, σκέφτονται το άμεσο όφελος, το οποίο θα μειωθεί αναμφισβήτητα εάν εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα.
3: Μάλιστα. Κύριε Χατζημπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
3: Λοιπόν, και βέβαια εδώ έχουμε τα ζητήματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να λυθούν, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη ζυγαριά, και εδώ προφανώς και οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίως, έτσι, δεν έβαλαν στο τραπέζι τα προβλήματα για να τα λύσουν. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της κλιματικής κρίσης, και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το τι φταίει, ποιος φταίει και όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε όμως να έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τις προσεγγίσεις και από την άλλη να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι πάλι με μία προχειρότητα, με εξαγγελίες, όπου προφανώς δεν οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν και το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και το κοινωνικό κόστος το οποίο μπαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες μετατροπής και αλλαγής οικονομικών συσχετισμών. Γιατί προφανώς αυτό το κόστος το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά και τις μεταβάσεις, πέφτει στους πολλούς και αδύναμους. Επομένως εδώ υπάρχει και φαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι, Πράσινο Λάδι App, λατινικά έτσι όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες ο Ταμπάκης, μας λείπει το 80, κότερα αεροπλάνα και αυτά. Ο Νίκος θα σε παλώσω, μου λέει, γιορτάζει σήμερα Γκρές, δεν το ξέρα, ναι. Σοβαρά. Πού, α, πώς. Καλημέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Σας γιορτάζουν. Επίσης, χρόνια πολλά στην Κόρινθο. Ο Κώστας μου λέει: η Αθήνα έχει το καλύτερο κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αναπνέει καθόλου λόγω της μετοπίσης. Άσε για το βαθμό επικινδυνότητας που εγκυμονεί όλο αυτό. Βλέπει πλημμύρες με άνδρα, νερό, μπαζωμένο και φυσό. Ναι, το έχουμε καταστρέψει μόνοι μας. Ενώ αυτό που λες, κοίταξε να δεις. Το ότι υπάρχουν οι πολιτισμοί που διαρκούν επί πολλά χρόνια και όλα αυτά, ένας παράγοντας είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, έτσι. Και η Αθήνα όντως έχει το καλύτερο κλίμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Γιώργος διαφωνεί με το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Είπα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσε να περιοριστεί η χρήση τους στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, από τη μία άκρη στην άλλη. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να μπω στη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι πολιτικές παγκόσμιες ηγεσίες, γιατί το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι πολύ μικρό για να αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ελλάδα ή οι μικρές χώρες που δεν είναι στην βιομηχανική παραγωγή τόσο έντονα, δηλαδή όταν έχεις μπροστά την Ασία, την Κίνα και όλα αυτά, τη Ρωσία, την Αμερική, προφανώς είσαι έτσι τίποτα για να διαμορφώσεις είτε πολιτική να ανατρέψεις σχετισμούς. Αλλά η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργεί μηχανισμούς και υποδομές έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αυτή την κρίση. Την κλιματολογική. Και από την άλλη, βέβαια, να συμβάλλει σε διάφορες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, είναι σύνθετο το θέμα και υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε εδώ, μιλάμε τώρα, βγαίνουν τα στοιχεία και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, έτσι, λόγω της θερμοκρασίας και του καύσωνα. Αλλά από την άλλη, πέρα από τις ζωές, υπάρχουν και θα υπάρξουν προφανώς σημαντικά προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, αλλά θα το δούμε και στην λογική της μετανάστευσης. Βγαίνουν τα στοιχεία και σύμφωνα με ανάλυση του Economist, μέσω της χρήσης μοντέλων παρατήρησης, η ακραία ζέστη μπορεί να προκάλεσε μέχρι και 12.000 επιπλέον θανάτους. Ενώ μόνο στη Γαλλία οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει ήδη περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους. Λοιπόν, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε περισσότερους από 1.300 θανάτους. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Παρίσι εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 300%, στο Λονδίνο κατά 200% και στο Μιλάνο κατά 170%. Οι υπολογισμοί του γαλλικού πρακτορείου έδειξαν επίσης ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 193 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια Γερμανοί, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Συνολικά, περισσότεροι από 404 εκατομμύρια άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ηπείρου βίωσαν μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν και βέβαια δείχνουν το πώς μπορεί να επηρεάσει μια κλιματική αλλαγή και πόσους ανθρώπους, έτσι, και τη ζωή τους και τα πάντα όλα. Επομένως, εδώ πραγματικά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και βέβαια από την άλλη δεν μπορεί ο κ. Μακρόν να λέει ότι είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν, γιατί οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Και τώρα φαίνεται και η ανεπάρκεια των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, για ακούστε κάτι προσεκτικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αποδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο, η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατόδοτη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας onair alpharadio989.gr. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, μεγάλε πατριώτη, με την σφραγίδα των συμμάχων Κίμπερλι έχω ανατριχιάσει, πραγματικά δηλαδή συγκλονίζομαι ρε παιδιά. Τέτοια επαρχιωτική πολιτική δεν υπάρχει, δεν έχει ματαξαναδεί η χώρα, λέω εγώ τώρα σιγά. Λοιπόν, από τα φουστάνια της αστερόησας κινούμεθα. Δηλαδή, ρε Αντώνη, συγγνώμη τώρα, έτσι, έχεις βγει και λες για την εθνική εξωτερική πολιτική. Φωνάζεις για αυτή την κυβέρνηση η οποία τέλος πάντων είναι στα όρια της προδοσίας. Δεν το έχεις πει ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Και πας στα φουστάνια της Κίμπερλι να πάρεις το χρήσμα για να κατέβεις κόμμα και βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα εφημερίδες ότι με τις ευλογίες των συμμάχων κτλ. Κτλ. Ονειρόξεις είναι αυτά. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία πολιτικές ονειρόξεις εννοώ. Λοιπόν, αλλά συγγνώμη τώρα, είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα? Είμαστε σοβαροί? Βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και κατακεραυνώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και πάει να συναντήσει την Κίμπερλι. Και αλήθεια, εγώ απορώ. Θα περίμενα μια ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά, όχι να προωθούν τη φωτογραφία που είναι χαμογελαστή με την Κίμπερλι, να ατρίζει τα δόντια της Κίμπερλι για αυτά που λέει ο Τραμπ, ότι θα δώσει F-35, ότι θα δώσει αμερικανικούς κινητήρες κτλ. Κτλ. Γιατί καλό είναι να κάνουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά όταν πηγαίνουμε στους συμμάχους μας, και στους Αμερικάνους, έτσι, οι οποίοι έχουν κάνει τόσα που έχουν κάνει στην Ελλαδίτσα μας, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί, ρε μεγάλε, να πηγαίνεις να φωτογραφίζεσαι την ώρα που έχει βγει ο Τραμπ και λέει για τον Ερντογάν αυτά που έχει πει για τον Ερντογάν. Ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και αυτά και δυνατός και ισχυρός και θα του κάνω ένα δωράκι τώρα που θα πάω στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δουλευόμαστε εδώ. Δηλαδή, βρε πατριώτες, εσείς που είσαστε έτοιμοι να ξεφουλκίσετε, να πάρετε τα γιάννια, πες το ρε Σταμάτη. Λοιπόν, τα για τα γάνια, αυτό λέμε. Μας σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πηγαίνεις στην Κίμπερλι και να φωτογραφίζεσαι. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά και υπάρχει έντονη αντίδραση από τους δημοκρατικούς αλλά και τους ρεπουμπλικάνους. Υπάρχει το ελληνικό λόμπι εκεί και δεν είναι μόνο το ελληνικό λόμπι. Όπου του λέει του Τραμπ, κάτσε μεγάλε, δεν υπάρχει νόμος που ούτε F-35 ούτε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δώσουμε στον Ερντογάν. Και πώς ακριβώς λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, πηγαίνει, συναντιέται και βγάζει φωτογραφίες όταν μιλάει για εξωτερική πολιτική, πατριωτική πολιτική κτλ. Κτλ. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς κάποιοι πολιτεύονται και πώς κάποιοι θέλουν να πουλήσουν σανό στον κόσμο. Δηλαδή, από τη μία το παίζουμε σκληροί πατριώτες και από την άλλη υποκλεινόμαστε στην κυρία Κίμπερλι. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει να προμηθεύσει τους Τούρκους αμερικανικούς κινητήρες αεροσκαφών για αυτά τα τελευταίας γενιάς αεροσκάφη τα οποία ετοιμάζει ο Ερντογάν, σύν ότι του υπόσχεται ότι θα τον βάλει και στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας ο νεάρα άντα αλφαρέντιο989.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαρθήκαμε τις κολοτούμπες του κύριου Σαμαρά. Δεν ξεχνάμε τι έχει κάνει. Δέλτα Λάμδα μου υπογράφει. Στέλνουμε το ονοματάκι σου. Ο Χάρης μου λέει. Πού είναι ο Χάρης, κάτσε να δω. Νίκο μου, καλημέρα. Κάνεις λάθος η ανάλυση σου. Ο Σαμαράς ήθελε να κλείσει τραπέζι στον Αργυρό, γι' αυτό πήγε στην κυρία Κίμπερλι. Καλό, καλό, το σημειώνω. Ο Κώστας μου λέει πως οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα διάφορα προϊόντα, πλαστικά ρούχα και τα λοιπά και τις συσκευασίες τροφίμου και αυτά. Τώρα για τον πατριώτη Σαμαρά, ας μην ξεχνάμε ποιος έφερε και τους Αλβανούς το 93 στην Ελλάδα, άλλος ένας φαφλατάς καρεκλοφάγος. Ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα. Τώρα που έφυγε η Τζάκερ, βγήκε η ευκαιρία ο Κασελάκης να αλλάξει πάλι το κόμμα και να το κάνει φιλελεύθερο κέντρο. Ναι, υπάρχει έτσι ένα, στην πηξίδα ένα θέμα. Γύρω-γύρω πάει. Ο Κασελάκης ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή προοδευτική συμμαχία κτλ. Μετά έκανε το κίνημα Δημοκρατίας πάλι με αριστερό αποτύπωμα. Μετά έκανε τους δημοκράτες για να πάει λίγο πιο πολύ στο κέντρο. Τώρα εντάξει, όλα αυτά θα κρυφθούν παιδιά στην κάλπη. Απλώς να υπάρχει η μνήμη, αυτό έχει σημασία. Η μνήμη είναι ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα μνήμης ή συμφερόντων, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καλή μνήμη, παιδιά. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, παραμυθιαζόμαστε ή δεν ξέρω. Μας πιάνει και ένα πάθος. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, δηλαδή μας πιάνει ένα πάθος. Είμαστε γενικώς αντί, ρε παιδί μου. Είμαστε αντί. Είμαστε αντί Ολυμπιακοί, είμαστε αντί Μητσοτακικοί, είμαστε αντί Τσιπρικοί. Υπάρχει ένα αντί, καταλάβατε. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί διάφορες στρεβλώσεις στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Ξέρετε, αυτό αλλάζει. Δηλαδή σήμερα είσαι αντί Μητσοτάκης, αύριο είσαι αντί Τσίπρας, μεθαύριο είσαι αυτό. Είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, καταλάβατε. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά και στις παπάντζες που ακούμε, γιατί θα ακούσουμε και άλλες παπάντζες, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, που δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι υπερπλούσιοι, για να δούμε, ρε παιδί μου, αυτό το 1% μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δικές μας. Ή για παράδειγμα, η μεγάλη αυτή, ρε παιδί μου, μεταρρύθμιση για τζάμπα μεταφορές. Παιδιά, υπάρχει κάρτα που είναι 25 ευρώ. 25 ευρώ μπορείς να μετακινηθείς. 25-27 ευρώ είναι, έτσι. Δηλαδή, ούτε ένα ευρώ τη μέρα. Για να δηλαδή, ωραία, δεν το ακούω κακά, αλλά αυτό υπάρχει ένα κόστος το οποίο το πληρώσουμε εμείς. Αλλά το 1 ευρώ τη μέρα είναι κόστος για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι τόσο φοβερή μεταρρύθμιση το οποίο. Καταλάβατε τώρα πώς προβάλλεται όλο αυτό το πράγμα. Και μετά υπάρχει και αυτό το κλασικό. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα. Το είδαμε, το ζήσαμε το ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, οι καθαροί με τους βρώμικους, οι διεφθαρμένοι με τους αδιάφθορους. Ποιοι είναι όλοι αυτοί όμως? Γιατί εγώ όταν ακούω ηθική στην πολιτική, γιατί η ηθική έχει ένα φίλτρο το οποίο λέγεται δικαιοσύνη. Έτσι. Αν παρέμβει στους αρμούς της εξουσίας, τι λέω εγώ τώρα. Λέει ένα βασιλάκου φτού, πιπύρι. Ξέρεις τι είναι το πιπύρι?
1: Ξέρω ότι είναι το παπύρι.
0: Και το πιπέρι. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα? Πού ήσουν, Αλένα? Πού είχες εξαφανιστεί ένα μήνα?
1: Ένα μήνα. Διασταλτική ερμηνεία.
0: Καλά, και εγώ.
1: Τρεις εργάσιμες.
0: Σύντομα, σε πείραξε που είπα για ένα μήνα. Εδώ οι πολιτικοί μοιράζουν αυτά. Θα πάρουμε 2 δισεκατομμύρια από την κυβερνησάρα στη ΔΕΘ. Ο άλλος λέει τζάμπα, μεταφορές, μετακομίσεις. Και μετακομίσεις θα βάλει τζάμπα. Να το θυμηθείς. Πέρα από τις μετακινήσεις θα έχουμε και μετακομίσεις.
1: Θα.
0: Ναι, σε πείραξε που είπα εγώ ένα μήνα. Εντάξει, ήταν 15 μέρες, λέει, να μην το κάνεις για θέμα. Τι γίνεται εκεί έξω που επέστρεψες?
1: Δύσκολα. Γιατί τις τρεις μέρες που έλειπα ήταν πένα όλα.
0: Εντάξει. Είχε κίνηση. Δεν ξέρουμε, δεν σε έχουμε τσεκάρει που βρισκόσουνα.
1: Τι εννοείς, εκεί που βρισκόμουν? Τίποτα. Μουλάρια μόνο.
0: Μουλάρια μόνο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου που επέστρεψε μετά από 15 μέρες άδειας. Λοιπόν,
1: έσκωσε.
0: Διαμαρτύρομαι. Τάξη, κατ' Αθηνά ήταν. Είπαμε, είμαστε προεκλογική περίοδο. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σε καταγγείλω.
1: Την άνοιξη.
0: Ότι με υπονομεύεις.
1: Την άνοιξη.
0: Την άνοιξη. Λοιπόν, τάξη, κατ' Αθηνά ήταν. Και δύο ώρες μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Οι μικρότερες καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Δουκής Πλακεντίας ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, κατά μήκος του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω διαδοχικών τροχαίων. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών προς Κόρινθο από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Ουρά ενός χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Αυξημένη παραμένει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός της σύσκεψης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν προς το παρόν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και αύριο στην Ντόχα του Κατάρ αναμένεται να έχουν συνάντηση αντιπροσωπείες τους ώστε να επιληθεί η διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει στις 25 Ιουνίου από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς από το σεισμό, ενώ εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, υπολογίζει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Ισχυρή βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα εναντί της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα πρόεδρός του, όπως υποστηρίζει η ίδια. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφορώ Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυ στο φυτίλι. Λόγω της έκρηξης είναι ορατός μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στον εξωτερικό χώρο. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1, στις 8 απόψε Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη. Ο Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Στην Αττική άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Γιορτάζουν σήμερα τα ζαχαροπλαστεία, βασικά. Γιορτάζουν και η Πέτρη και η Παύλη και όλα τα ονόματα που βγαίνουν από αυτό. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν γιορτάζει, γιατί ζει σε έναν καύσωνα που είναι περίπου σαν να έχουν κλείσει, όχι απλώς το θερμοκήπιο, σαν να έχει κάποιος κλείσει την πόρτα και έχει ανοίξει το καλοριφέρ. Άκουσα ότι είναι αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει στους Γάλλους, στους Πολωνούς, είναι αντίστοιχο με το να είχαμε εδώ ένα καύσωνα 10 ημερών με 50 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή τι ζουν αυτοί και τι ζούμε εμείς. Χτυπάει το αεράκι, νομίζουμε ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις δυσκολίες. Ο Τάκης ο Χατζής είναι εδώ και κάθεται. Φυσάει το αεράκι, Τάκη μου. Φυσάει το αεράκι.
1: Τώρα εγώ τι που ήμουνα.
0: Στο αεράκι μάλλον ήσουν. Στο αεράκι ήσουν.
1: Καλημέρα. Έχω, κοίταξε, τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχει δύο όψεις η περίοδος αυτή. Η μία όψη είναι η πλάκα που θα γελάσουμε με πολλούς, γιατί θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, κάποιοι θα πιστεύουν, κάποιοι όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός προς όλους που βγαίνουν και τάζουν, προς όλους. Από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά, δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω μόνο αυτό που θα δώσω στο τέλος, δηλαδή την πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι περίοδος προεκλογική. Βέβαια θα μεσολαβήσει το καλοκαίρι, θα έχουμε λίγο ησυχία. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξετυλίγουν τα προγραμματά τους τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Παραμύθι δηλαδή, ναι, σαν να διαβάζω τα παραμύθια του Άντερσεν, τα θυμάσαι?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, τα θυμάσαι. Κάτι τέτοιο δεν πείθομαι εύκολα, εγώ τουλάχιστον, γιατί ο καθένας από όλους αυτούς που είναι υποψήφοι έχουν κυβερνήσει. Ο Αντουλάκης βέβαια δεν έχει κυβερνήσει, αλλά έχει κυβερνήσει το κόμμα του. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Νίκος μας στέλνει καλημέρα, λέει, και η Όλγα η Βλάχο από τη Ζάκυνθο. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ, λέει, για το app της κυβέρνησης που και καλά μας βρίσκει τα πιο φθηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και λοιπά. Βίτε τύπο πρόεδρος καταναλωτών και θα καταλάβετε, εγώ είμαι πρόεδρος καταναλωτών αυτού του είδους, δεν συζητάω. Για να ξηγιόμαστε. Έτσι. Γιατί καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα ανεξάρτητο δεν υπάρχει. Όταν φοράει μανδύα το καταναλωτικό κίνημα, πολιτικό και κομματικό, κυρίως πολιτικό, μπορεί να φοράει άλλα κομματικό, εγώ να με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω. Λέγεται ότι θα προκηρύξει εκλογές 30 Αυγούστου. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε εκείνο μέχρι τον Μάρτιο, έχουμε καιρό. Γιατί να κάνει εκλογές 30 Αυγούστου ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο πρέπει να πάει πρώτα στην έκθεση? Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, ο Καραμαλής το είχε κάνει το 7, μεσολαβήσαν οι φωτιές, κέρδισε τις εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό που μετράει για τον κόσμο είναι τι του δίνεις. Δεν είναι, τα υπόλοιπα είναι και δεν το καταλαβαίνουν και τα κόμματα, και αυτό είναι στενάχωρο. Η κυρία Τζάκρη το κατάλαβε, η οποία έφυγε από το κίνημα δημοκρατών.
0: Την επίσημη δικαιολογία την άκουσες?
1: Μίλησα με κάποιους εκεί, αλλά δεν
0: της άρεσε που ήταν ο κύριος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτό το ιντερνετικό, σαν debate, μια συζήτηση που έκανα.
1: Μια χαρά ήταν η συζήτηση.
0: Ναι, δεν της άρεσε αυτό. Και ξέρεις, η κυρία Τζάκρη, όταν δεν της αρέσει κάτι τέτοιο, αυτό είναι λόγος για να σηκωθεί να φύγει. Αυτό πιστεύω.
1: Όταν το έχει ψηφίσει τρία μνημόνια όμως. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, γιατί κάπου εντάξει, υπάρχει και η λογική. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η κυρία Τζάκρη, ενδεχόμενος μπορεί να μην της άρεσε και λογικό είναι. Και ούτε εμένα μπορεί να μου άρεσε αυτό, αν ήμουν στο κόμμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: να μην αρέσει μια συζήτηση όμως. Μια συζήτηση είναι, δεν είναι κάτι που μπορεί, πιστεύω.
1: Ναι, ήθελα να σου πω το εξής. Ναι. Ένα φίλος, ο Ανδρέας μου είπε. Μου λέει, γιατί δεν λες για το χαμό που γίνεται στο ποτάμι. Δεξιά, αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ένας χαμός γίνεται και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ο κύριος Χαρδαλιάς, λέει, δεν κάνει κάτι. Κοιτάξτε, ο κύριος Χαρδαλιάς είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να κάνει, να ασχολείται με σκουπίδια. Ο κύριος Χαρδαλιάς ασχολείται με μεγάλα προγράμματα, μεγάλα έργα, που κάνουν και πολλά εκατομμύρια αυτά τα έργα. Δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια γιατί δεν έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του να ασχοληθεί και με την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια πολιτική προσωπικότητα σαν τον κύριο Χαρδαλιά, δεν θα μου πεις ασχολείται με τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να ασχολείται με τα σκουπίδια.
0: Τώρα
1: η υπόθεση σκουπίδια στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη. Το 2011 είχε κάνει μια πρόταση ως γουρός για τα σκουπίδια για να γίνεται η ανακύκλωση, να γίνεται όπως κάνουν στην Ευρώπη. Να τα βάζω σε ένα εργοστάσιο και να τα ανακυκλώνουν κτλ. Για να καταλάβεις, μέσα στη Δανία, μέσα στην πόλη, στην Κοπενχάγη, υπάρχει εργοστάσιο τέτοιο, μέσα στην πόλη. Μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Γιατί εγώ τα χωρίζω, τα βάζω και μετά τα παίρνει το σκουπιδιάρικο.
1: Ναι, λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κ. Χαρδαλιάς δεν έχει κάνει κάτι. Όπως είπα, από το 11 ως γουρός του Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία, γιατί να μην τα ξεχωρίσουμε τώρα αυτά. Έχει κάνει αυτή την πρόταση, δεν εισακούστηκε. Ο κύριος Χαρδαλιάς προφανώς περί άλλων τυρβάζει. Είναι ένας πώς τους λέει, περιφερειάρχης, τι είναι, περιφερειακός.
0: Περιφερειακός, είναι άλλο.
1: Περιθωριακός είπα.
0: Περιφερειακός.
1: Α, περιφερειακός, ναι. Δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν νομίζω, ήταν αποτυχημένος, είναι πλήρως. Δεν το συζητάω. Δεν βλέπω εγώ. Αυτά τώρα βγαίνουν και λένε έκανα εκείνο, έκανα τούτο, έκανα τάλλο. Το αντιλαμβάνομαι το τι λέει ο καθένας. Αλλά το παραμύθι δεν το τρώμε, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, ό,τι και να μας λένε παιδιά, πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει, ασελετάκι.
0: Ναι, το γνωστό αυτό βίντεο με τον Χαρδαλιά που κάπου μιλάει.
1: Α, ναι.
0: Και κάνει το γνέφι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Χαρδαλιάς λοιπόν είναι μια περίπτωση που παίρνω αυτό το περιστατικό για το ποτάμι δηλαδή. Βέβαια στην Ελλάδα, θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μου λένε πολλοί, κοίταξε, μου λέει στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, έχουν βάλει φυτά, έχω πάει
0: λουλουδάκια,
1: φορές,
0: παρτεράκια.
1: Ναι, βέβαια εκεί υπάρχει σουλτάνος, δεν είναι η δημοκρατία ακριβώς όπως είναι εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Εδώ είναι, η δημοκρατία είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό. Η δόση εδώ είναι λίγο παραπάνω, η οποία αγγίζει άλλα όρια, θα τα πω. Αλλά εκεί, ας πούμε, πάση έχει λουλούδια και βέβαια ο Ερντογάν έχει ξεφτυλίσει τα δάση, έτσι. Έφτιαξε αυτό το φαραλωνικό αεροδρόμιο και έκοψε ότι δάσος υπήρχε, το καθάρισε στεγνά. Κοντάει να μιλήσει οικολόγος εκεί. Του πήγε το αίμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω ότι.
0: Μιλάμε τώρα για μια χανή χώρα όμως, έτσι.
1: Κοίταξε, έχει 20 εκατομμύρια η Κωνσταντινούπολη, δύο Ελλάδες.
0: Όπου κοίτα, όταν περάσει τη γέφυρα, δεν ξέρω αν έχει λουλουδάκια και πατεράκια.
1: Έχει, έχει.
0: Έχει εκεί.
1: Ναι, παντού, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα διαφορετική. Αλλά εδώ λες να φτιάξω το δρόμο.
0: Ναι.
1: Ή να κάνω αυτή τη δουλειά με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν τα ακουμπάς, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα όπως είναι οι επιχειρήσεις της, μικρομεσαία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια μικρομεσαία
0: χώρα.
1: Σε όλα. Είναι μια μικρομεσαία που θέλει να παριστάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Εκεί λοιπόν σου λέει ο άλλος, θα δημοπρατήσω το έργο τάδε.
0: Να.
1: Δημοπρατεί το έργο τάδε. Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο νομάρχης, ό,τι διάολους έχουν. Μάλιστα. Το δημοπρατεί, το παίρνει μια εταιρεία, μετά ο άλλος εργολάβος κάνει ένσταση. Πάει το έργο. Έχουν συμβούλιο της επικρατείας εδώ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το πήγε ένα συνεδριάς, πρέπει να κάνει αίτηση του μεταργολόγου καλοδύναμου.
0: Ναι. Περιμένουν τα σκουπίδια εδώ μεταξύ.
1: Ναι, σαν τον άλλον που κλαίγε τον Εβραίο, το ξέρεις.
0: Ποιον.
1: Ένας Εβραίος που κάθε πρωί πήγαινε στο τείχος τα κρύων εκεί που έχουν και έκλαιγε. Και έλεγε: Μεγαλοδύναμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Το ίδιο Θεό έχουμε. Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατέβα, θέλω να μιλήσουμε. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν κατέβαινε. Περνάνε τα χρόνια, πέρασε για δεκαετία. Λέει ο Θεός μια μέρα: τι να τον κάνω αυτόν τον τύπο, ρε, θα κατέβω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του λέει: ρε, μεγάλε, τι έγινε, του λέει. Κάθε μέρα έρχεσαι και μου λες να κατέβω. Ορίστε, κατέβηκα, τι θες. Του λέει: Θεέ μου, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Την έχω κληρονομήσει στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου από τον προπάπου μου και πάει λέγοντας: η ταβέρνα αυτή, του λέει, είναι 2025 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει, τι πρέπει να γίνει. Το ξέρω, του λέω, Θεός, γιατί ο Θεός τα ξέρει αυτά. Δεν είναι, έχει και τα μητρώα και τα φημεί όλα. Τι φέρε, ναι, τότε του λέει, πριν από 2025 χρόνια,
0: ναι,
1: ήρθε που ήταν ο πάπους μου, ήρθε ο γιος σου, έφαγε μάλλους 12 και δεν πληρώσανε. Θέλω τα λεφτά, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με όλα αυτά. Γίνεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν γίνεται το έργο και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Πάρτε παράδειγμα την πολιτική, την τεράστια πολιτική ευθύνη που έχουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, προσέξτε και θα σας το πω γιατί, για την υπόθεση των Ντεμπών. Υπάρχει μια σύμβαση, η οποία η 717 γνωστή, την ξέρετε όλοι πλέον, η οποία υπογράφεται το 2014 με συγκυβέρνηση τότε Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Αυτή έχει οριστεί να τελειώσει το 2, με σύμφωνη γνώμη όλων, σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 16 μεσολαβούν οι εκλογές, κερδάει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ο κύριος ΣΥΡΙΖΑΣ που λέει και ο Αντώνης ο Στρόιτερ. Λοιπόν, έτσι τον είπε, κύριος
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Λοιπόν, κερδάει, λοιπόν, έρχεται αυτό στην κυβέρνηση, ορίζει τον υπουργό έργων Πεχοδέ, τέλος πάντων ορίζει έναν εκεί, τον βάζει, δεν το τελειώνει το 16 αυτός το έργο. Δεν το τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεταξύ, έτσι. Αλλάζει η κυβέρνηση. Περνάνε τα χρόνια και έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 19. Έχουν περάσει δηλαδή από το 14 μέχρι το 19, 4 χρόνια, 5 περίπου κτλ. 4,5 χρόνια. Το έργο δεν έχει γίνει. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, τάχα, που είναι γρήγορη, υποτίθεται σε αυτά και τα κάνει
0: νοικοκυρεμένα.
1: Κάνει την διφυτεία της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε το έργο. Γιατί ήταν λάθος η προκήρυξη.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί το δώσαν σε δύο εταιρείες, οι οποίες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους.
0: Οπότε.
1: Και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι δείγμα το πώς λειτουργεί το κράτος αυτό. Δεν είναι τα χρώματα, παιδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλα τα συστήματα.
0: Και αυτό είναι διαχρονικό και βαθύ. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Καλά, όταν είσαι υπουργός όμως και βλέπεις ότι δεν είναι συμβατές εταιρείες και ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δεν μιλάς.
1: Ναι, περίμενε τώρα εδώ, λέει η Άντζελα. Ναι. Έχετε αντιληφθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξηθεί το πάγιο της ΕΙΔΑΠ στο τριπλάσιο από ό,τι πληρώναμε. Η ΕΙΔΑΠ ανήκει στο υπερταμείο. Πλέον είναι εκεί. Είναι. Που έγινε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και είναι ανοίξει το υπερταμείο. Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω ποιοι κουμαντάρουν το μαγαζί. Είναι αξιοφρήνητη κατάσταση. Πάντως σε είδα.

0: από την ορμή των νερών και να περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν σαμπάνια το καπάκι, τη είδα.
1: Ναι, ήταν.
0: Τη αποχέτευση.
1: Ναι, της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει, ανάπλαση φαλυρικού δέλτα στο ύψος του Μοσχάτου. Τα μπάζα έχουν φτάσει στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Οι περιπατητές θα μπορούν να ξεκαρφαλώνουν σε βουνό. Και βουνά θα σας φέρω. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στη Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Ιαλωτομή.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στο... τι λέει εδώ, Σπύρος, καλημέρα κύριε Χατζή, όπως το πας.
1: Όπως φαίνεται ότι πουλάς τρέλα, αυτό λες. Δηλαδή εσύ, ναι, ναι, όταν αγοράσεις από κάποιον μια επιχείρηση, δεν θα προσπαθήσεις να βάλεις τη δική σου πινελιά? Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά θα το αφήσεις έτσι?
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Ούτε εγώ το κατάλαβα, αλλά ναι. Σου λέει πίσω ο Μέρο ότι είσαι μεγάλος καθηγητής. Το ανέκδοτο μας ο Πάτροκλος. Με λίγα λόγια λέει, στη χώρα μας ο Πάτροκλος γίνεται το εξής μεταφορικά: σύζυγοι και εραστές, κάντε το καθήκον σας, μη βασίζεστε ο ένας τον άλλον. Καλημέρα στην παρέα. Τα βάλω όλα μέσα. Ο Δημήτρης, ο Σικαράς λέει τη συμφορά που έφυγε η Τζάκρη και τα λοιπά. Στο Λουτράκι λέει έχουν υποχρεωτική κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα νερού ίδρευσης το τετράμινο, 29,5 άσχετα αν έχεις καταναλώσει 3 κυβικά.
0: Αυτό τι φρούτο είναι τώρα?
1: Τι μπορώ να το καταλάβω, ναι. Τι είναι υποχρεωτικό δηλαδή, και άμα να κάνω να ανοίξει το νερό να τρέχει
0: εδώ? Και εδώ που λέγαμε, θυμάσαι, και το θυμούνται οι ακροατές πάρα πολύ, το είχαμε πει και στον κύριο Μητσοτάκη όταν είχε έρθει στο στούντιο,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να αποσυνδέσει τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και ανακοινώθηκε ότι αυτό ξεκινάει ως διαδικασία, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει ως διαδικασία, οπότε
1: ότι φαίνεται το 28 θα...
0: Ναι, εντάξει, θέλει χρόνο αυτό, γιατί
1: 28, να, ναι, να

0: Βάσει δεδομένων, εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, είναι πιο δίκαιο βέβαια, έτσι. Δίκαιο.
0: Ναι. Ό,τι λέει δεν σου αρέσει, δεν το διαβάζεις.
1: Εμείς. Τέτοιους μας έχεις. Εδώ διαβάζουμε ανθρώπους που μας βρίζουν, που γράφουν του κόσμου τα πράγματα.
0: Δεν το διαβάσαμε τώρα το μήνυμα.
1: Μόλις το διαβάσαμε. Πριν μας στείλεις μήνυμα, Σπύρο. Στείλτε και εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Αλλά και σε τελευταία ανάλυση δεν είμαι υποχρεωμένο να διαβάζω ό,τι γράφετε. Για να εξηγιόμαστε. Άσχετα τα διαβάζουμε εμείς. Έτσι. Είμαι υποχρεωμένο να λέω αυτό που πιστεύω. Δεν
1: και
0: είναι...
1: αυτό που συμβάλλει στην εκπομπή και στη συζήτηση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένο. Δεν είναι ένα τύπο, δεν θα πρέπει να σα πω, ο οποίο επί παντό του επιστητού έχει άποψη. Δηλαδή λέει διάφορα. Τι κάνει αυτό. Λέμε εμεί κάτι σχετικά, α πούμε.
1: Με την ΕΙΔΑΠ.
0: Με την ΕΙΔΑΠ. Βάζει τη, στο. Πώ το λένε αυτό που εσεί
1: συνέχεια. Στο AI.
0: Στο AI αυτό το AI. AI. Σα έφαγε το AI. Βάζει το AI πληροφορίε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Και μα τη στέλνει μετά τι πληροφορίε. Τώρα εντάξει, αυτή η δουλειά
1: που λέει το 1984 έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Συμβάλλει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Ο σκοπό είναι αυτό κάπω στη συζήτηση που στέλνετε. Να μα πηγαίνει και εμά λίγο πιο πέρα και να. Γύρει και κάποια θέματα και να μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορείτε λοιπόν στο Viber να στέλνετε SMS στο 6947-989-989.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μουσικό θέμα για λίγο, για δευτερόλεπτα. Λέει εδώ πέρα θα μπορούσατε να σχολιάσετε θετική ψήφο των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφορία για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ευρωβουλή που μας οδηγεί αυτό. Τι να περιμένουμε ως καταναλωτές. Ναι. Είχε πει και τη μεγάλη ατάκα ο Φαραντούρης. Mm-hmm. Με το Πασόκ θα τρώτε ασφαλώς. Εκεί έμεινα εκεί. Ναι, θα πάρουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μας το εξηγήσει, γιατί όχι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αν αποσυνδέσουν, λέει ο Δημήτρης Σικαράς, τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό ρεύματος, τα ενίκια θα αυξηθούν. Κι άλλο, γιατί θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και έτσι θα μετακυλήσουν το πώς. Πώς το λες αυτό,
1: θα πει, γιατί να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Όχι, δεν πληρώνουν. Πώς θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Όχι, όχι. Όταν πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, εγώ που νοικιάζω ένα σπίτι εδώ που μένω, έχω υπογράψει, το νερό είναι στο όνομά μου.
1: Βέβαια.
0: Εμένα θα κυνηγάνε, θα κυνηγάνε τον ιδιοκτήτη, άμα γίνει γκέλα με τα νερά.
1: Ναι, πώς θα γινόταν, θα αφήνω όλη τη
0: χρήμα. Όχι το ρεύμα, εμένα θα γίνει. Εγώ είχα κάνει το λάθος, στην Πάτρα είχαμε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε νοικιάσει το πατρικό μου σε κάποιους. Και τι κάνανε. Αυτός λοιπόν ήταν συνταξιούχος. Μου λέγει η διοίκηση, μου λέει δεν έχει πληρώσει το νίκη. Εντάξει, άστο, συνταξιούχος θα το πληρώσει. Πέρασαν 8 μήνες, δεν είχε πληρώσει. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο, είχε αδειάσει το σπίτι και φύγε.
1: Εσύ
0: δεν πλήρωσε
1: περίμενες.
0: Τίποτα και πληρώσαμε δεν ξέρω πόσα λεφτά στην ΔΕΙΑΠ στην Πάτρα, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης. Στην ΔΕΙΑΠ πέρασε όλα λεφτά και όχι στη ΔΕΙ, είχε πληρώσει αυτός. Γιατί δεν το είχαμε, δεν είχα σκεφτεί να το βάλω στο όνομά του το νερό. Και τα πλήρωσα εγώ τα σπρασμένα και πιο 8 νίκια που δεν μου πλήρωσε. Συμβαίνουν αυτά τα
1: εξωτερικά. Τώρα λέει την ιστορία αυτό, αν ζει ακόμα.
0: Αυτό για τους ευρωβουλευτές ψάχνουμε, αγαπητή Κατερίνα, ψάχνουμε να βρούμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πρόχειρο να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ο Φαραντούρης τα έχει πει εδώ ούτως ή άλλως σε κάποιον άλλο συνάδελφο εδώ στο σταθμό μας. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εκείνο που αξίζει να πούμε μόνο είναι ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Πρέπει να στο μαρτυρήσω
1: για
0: αυτό
1: μου,
0: τώρα.
1: Γιατί σε βλέπω από το πρωί ότι είσαι στεναχωρημένος.
0: Έχω άγχος.
1: Πώς ακριβώς θα το περιγράφεις το άγχος σου για την Τζάκρη.
0: Πώς να σου πω, δηλαδή σκέφτομαι ένα τέτοιο μέγεθος πολιτικής.
1: Άρα έχεις κρίση πανικού.
0: Λες.
1: Αυτό είναι της μόδας τώρα, όλοι έχουν κρίση πανικού.
0: Είναι κρίση πανικού. Εντάξει. Άμα εγώ γράψω τη κρίση πανικού που έχω περάσει, παίρνω άδεια τουλάχιστον για 6 χρόνια. Προσθέσω τη κρίση πανικού που έχω περάσει κάθε φορά εδώ. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Τζάκρη έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε για τους X λόγους που αυτή είχε εξηγήσει τότε και πήγε με τον κύριο Κασελάκη, τον οποίο τον υπερασπίστηκε.
1: Πολύ.
0: Με χίλια, όπως και άλλοι πολλοί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τον υπερασπίστηκε όσο ήταν αρχηγός του. Μάλιστα, αμίμητο αυτό που είχε πει ο Ζαχαριάδης. Τι με βάζανε και έλεγα, λέει.
1: Πατρίς της γη.
0: Πατρίς οικογένεια και καθόμουν και τα άλλα. Και λες και τον πείραξε και αυτόν, λέει, πατρίς της γη, θρησκεία και οικογένεια, επειδή αυτό το σύνθημα το χρησιμοποίησε η Χούντα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: το θέμα δεν είναι ποιος το χρησιμοποιεί, αλλά ποια έννοια δίνει ο καθένας και πώς αξιοποιεί ένα πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα είσαι χουντικός, χουντικός γενικότερα.
0: Να σας
1: ναι,
0: το πω
1: αλλού το πρόβλημα.
0: Ο έμισος Ανδρέας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εφνάρχης βγαίνει μια φορά και λέει ανήκουμε στη Δύση και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Γιατί ανήκουμε στη Δύση. Και βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και λέει εμείς προτιμάμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Ναι, αλλά όμως τα λεφτά από τη Δύση τα παίρνει και αυτός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, θέλω να πω τα στοιχήματα.
1: Άνθρωπος της Δύσης ήταν 100% έτσι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάς, Κωνσταντίνα μου, περί ανατίναξη μηχανημάτων, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Να λέμε αυτά που ξέρουμε, γιατί κάνουμε τους πολύ ξερίδιδες εδώ πέρα. Λοιπόν, μου στέλνει, ο Γιώβας μας στέλνει ένα πολύ ωραία φωτογραφία, ένα λαγοκέφαλο. Λέει οι πρώτες μέρες της επικήρυξης για το λαγοκέφαλο μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1724 κιλά, Νάξο 1672, Κυσέρες 1652, Όλυμπος 1132 κιλά, Καρπενής 1295. Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Επιτυχημένο. Ναι. Επιτυχημένο, εντάξει. Να δω, ο λαγοκέφαλος χαρακτηρίζει ο Κώστα Ταμπάκης τον
1: Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό που κάνει στην Τουρκία, αν ακούσετε την τελευταία του ομιλία, αυτό θέλει να γίνει ο ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων. Αυτό είναι η κάψα του. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα σποτάκι, φανταστικό όμως για τα δικά τους μέτρα. Εντάξει, εμένα μπορεί να μας αρέσει, αλλά ναι,
1: για αυτό. Είναι άλλη αισθητική, άλλη.
0: Όχι, όχι, από άποψη. Και πολιτικά, δηλαδή εκεί πέρα, αυτός τι έχει κάνει. Έχει βγάλει ένα σποτάκι για το 28 έχουν εκλογές.
1: Ναι. Πολύ ο λόγος.
0: Ναι, για παράδειγμα,
1: εντάξει,
0: και εσύ περίεργη. Έχει εκλογές λοιπόν, και στις εκλογές που έχει διαφημίζει, ας πούμε, τα έργα που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Και εδώ ο κόσμος και εγώ ήταν, λέει, αλλά εμείς εδώ είμαστε ασφαλείς στην Τουρκία. Δεν άνοιξε μύτη. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι αυτά τα όνειρα που έχουν περί γαλάζιας πατρίδας, περί Μεσογείου, περί. Μην ξεχνάτε ότι κάποια χρόνια, όταν και πριν τη δικτακτορία, όταν γινόταν συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, υπήρχε η πρόταση μέρους των Αμερικάνων, ναι, για να δοθεί το Καστελόριζο στην Τουρκία ή να επιτρέψουν στους Τούρκους να έχουν βάση στο Καστελόριζο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι ιστορίες δεν είναι καινούργιες. Mm. Είναι παλιές. Το ότι έχουμε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αμυνθεί απέναντι σε αυτό. Όλες όμως.
1: Όλες, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που το έχει παζαρέψει. Ο Σιμίτης, θυμάμαι, μετά τα Ήμια, είχε γίνει μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν τους θέλει κανείς, αλλά σε αυτούς προσκυνάνε όλοι, όπως τα λέει και ο Νίκος Ρωρίτα και ο Σαμαράς, με την Κίμπερλι έβγαζε φωτογραφίες. Mm. Είναι και αυτός αντιστασιακός, αυτός είναι,
1: έχει και αυτός
0: στα βουνά, στα βουνά κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτός. Του γράφω σήμερα στον λοιπόν σχετικά. Λοιπόν, τι έλεγα, αυτοί οι τύποι όλοι, όλο αυτό το ψινοθύλευμα όλων αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Επισημίτη θα σου πω. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι λένε οι Αμερικάνοι, κοίτα να δεις, θα έχετε τόσα μίλια από την Πιστεριά, τόσα από τις Κυκλάδες, τόσα από το Αιγαίο και από τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία κτλ. Ο Σιμίτης, προς τη μήνυ του αυτό, ας λένε διάφορα ότι είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους, εντάξει το είπε, αλλά τέλος πάντων, δεν το δέχτηκε, δεν το άφησε στο πλάι. Ήταν εκλογές τότε, δεν έκανε κάποια συζήτηση γι' αυτό. Αντιφέτως οι Τούρκοι είχαν δείξει ενδιαφέρον ότι θα μπορούσαν ίσως με κάποιες μικροαλλαγές να το δεχτούν. Όπως έγιναν και τα παζάρια στην Κύπρο. Τα παζάρια στην Κύπρο έτσι έγιναν επί Μακαρίου, πώς το θα πάρετε εσείς, να πάρει ένα κομμάτι η Τουρκία, ένα 20% το τους δίνανε, εμείς δεν το δεχτήκαμε, δεν το δεχτήκαν οι Κύπροι δηλαδή, μετά δεν το δεχτήκαν οι Τούρκοι. Έτσι γίνονται τα παζάρια αυτά. Τα παζάρια αυτά δεν γίνονται μεταξύ ημών και ημών. Γίνονται μεταξύ ημών και ημών και των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Διότι αυτοί κάνουν τα κουμάντα.
1: Δεν θες τώρα ο Τραμπ να ασχοληθεί με αυτό, θέλεις? Δεν θέλεις?
0: Όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί.
1: Τι, αυτός δεν είναι και πολύ, ξέρεις, δεν τα ψάχνει τα πράγματα και πολύ.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτός μπορεί να σου παρουσιάσει μια λύση η οποία μπορεί να σου σηκώσει τις τρίχες στο κεφάλι σου. Δηλαδή, γιατί δεν τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Και τώρα, κοίταξε, θα δώσει. Αυτό το είχαμε πει από προχθές. Θα δώσει τους κινητήρες, τα αεροπλάνα τα τουρκικά που έχουν φτιάξει εκεί. Γιατί με τους κινητήρες του F-16 δεν πέθανε αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή με αυτόν με τέτοιο κινητήρα το δοκιμάσανε. Αλλά θα τους δώσει τους καλούς κινητήρες τώρα. Βέβαια θα πάει στο Κογκρέσο, θα εγκρίνει το Κογκρέσο και έχει διαδικασία αυτό. Δεν είναι ότι θα πάει μαζί του με βαλίτσες και θα ξεφορτώσει τα μηχανήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει θέμα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί και αυτό πάντως. Και δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα πήγαινε, λέει, η σύνοδο του ΝΑΤΟ εάν δεν μας φιλοξενούσε ο Ερντογάν. Στα παλάτια τον έχει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, πέρα γύρω γύρω υπηρεσίες και τα λοιπά.
1: Διάφορα παλάτια.
0: Και όπως σου είπα, έχουν βρει δύο δάση για να πάει ο Γάλλος πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται αυτός?
1: Ο Μακρόν.
0: Σαρκοζή, όχι.
1: Ο Μακρόν.
0: Ο Μακρόν για να κάνει τζόκινγκ. Γιατί κάνει τζόκινγκ ο Μακρόν. Κάνει τζόκινγκ για να κρατιέται.
1: Κάνει τζόκινγκ, ειδικά άμα θυμώσει η Μπριζίτ. Το τζόκινγκ είναι πολλά χιλιόμετρα μετά και πολύ γρήγορα.
0: Ναι, άμα φάει τίποτα ασφαλιάρες.
1: Κάνει σπριντ.
0: Τον έπιασε επ' αυτοφόρο που έστελνε μηνύματα σε 9 ηθοποιό. Ωραία, έφαγε κατά κεφαλιές. Αντιστημάται σε όλη τη ζωή.
1: Έτσι, ναι.
0: Τον έκανε ταλατιού.
1: Σου πω εγώ τώρα.
0: Σου πω, θες μηνυματάκια. Είναι να χάθεις λιμοντάγαρο από εκεί. Θες και μηνύματα έτσι που είσαι. Ωραία φάτσα ο Μακρόν. Υπάλληλος ήταν υπάλληλος του Γιάννη του Παπαντονίου. Στην Ευρώπη, το ξέρεις.
1: Τι να κάνεις, όλοι έχουν.
0: Ήταν υπάλληλος του Γιάννη.
1: Όταν
0: ο Γιάννης ήταν στην Ευρώπη. Ναι. Πάση περιπτώσει. Έχεις λίγες νότες και διαφημίσεις. Και
1: επιστρέφουμε, ναι.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορεί μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Επιστήμη, αλλά εγώ την ντομάτα που τρώγα πιτσιρικά δεν την τρώω τώρα, με συγχωρείτε. Ούτε έτρωγα λεμόνια από την Κίνα ή από την Αργεντινή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα στην Ευρώπη και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό προφανώς το κάνουν για την αύξηση της παραγωγής, για να προλάβουν κάποια πράγματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη, κύριε Τσιόντρα, ότι αυτό θα είναι σωστό? Ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι αυτός θα το εφαρμόσει, θα κληθεί να το εφαρμόσει σαν αγρότης, θα κάνει σωστά τη δουλειά? Αυτά είναι ερωτήματα που βεβαίως εσάς που ασχολείστε με την υψηλή πολιτική μπορεί να μην σας νοιάζουν. Εγώ που είμαι καταναλωτής, με νοιάζουν όμως.
12: Όχι, γιατί και εμείς καταναλώνουμε. Καταναλωτές είμαστε και εμείς, ντομάτες τρώμε και εμείς. Όλα αυτά τα οποία καταναλώνετε εσείς τρώνε και εμείς και οι οικογένειές μας. Δεν τρώμε τίποτα διαφορετικό. Ναι. Τώρα, το πρόβλημα με τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν, γιατί και εγώ θέλω να έχει γεύση ντομάτες.
11: Αν έχει όμως
12: λιγότερα.
11: Τρως ντομάτα και νομίζεις ότι τρως ψάρια.
12: Ακριβώς. Άμα έχεις κάτι που έχει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερο λίπασμα, δεν σε ενδιαφέρει αυτό?
11: Μάλιστα. Με ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, αλλά το θέμα είναι.
13: Γενετικά να μην είναι μεταλλαγμένο σε βαθμό που μπορεί να είναι επικίνδυνο.
12: Όχι. Αυτό λέω και πάλι. Ότι οτιδήποτε κυκλοφορεί στον πάγκο, στο σούπερ μάρκετ, να το πω, θα υπάρχει έλεγχος από την ΕΦΣΑ. Σήμερα είναι το πρόβλημα.
11: Ναι, αλλά σας κατηγορήσε ο κύριος.
12: Γιατί δεν μιλάμε για αλλαγές γονιδίου και μεταφρά από το ένα στο άλλο. Αυτό σας λέω και πάλι, το κοινοβούλιο είναι κατά.
13: Θα έρχονται τρόφιμα από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κοιτάξτε, οτιδήποτε μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να, λέω πρέπει και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα να έλεγχεται. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία, βοηθινού κρέατος, γιατί χρησιμοποιούν αντιβιωτικά τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι τα πράγματα εκεί θα σφίξουν σχετικά με το ότι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δημιουργείται καινούρια αρχή τελωνίων με πανευρωπαϊκό συντονισμό, με χρήση AI, με υποδομές κτλ. Με έδρα τη λύση της Γαλλίας, προκειμένου να.
13: Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα και για τους αγρότες στην Ευρώπη. Λένε ότι αυτά τα τρόφιμα που θα έρχονται από χώρες της Νοτιοαμερικής και όλα αυτά, ούτε θα μπορούν να ελέγχονται και θα φέρουν και μεγάλες αλλαγές.
12: Όχι, αφού σας είπα και πριν το πώς ελέγχονται.
13: Ότι λέτε θα ελέγχονται.
12: Να σας πω για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Οι αγρότες της Ευρώπης είναι αμφαρδών υπέρ. Μας έστειλε.
13: Ναι, όχι, δεν θέλουν να έρχονται τρόφιμα από αλλού. Γιατί θέλουν να παράγουν αυτοί.
12: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν παράγονται με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε θεσπίσει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Αυτό
12: είναι. Δηλαδή, αν τρως κάτι, εκεί είναι ζήτημα αυστηρών ελέγχων που λέω και πάλι. Έχουν ξεκινήσει και δημιουργείται αυτή η νέα αρχή τελωνίων για αυτό το λόγο. Τώρα, με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ψηφίσαμε υπέρ, οι αγρότες είναι αναφανδών υπέρ.
13: Μάλιστα.
12: Δηλαδή, η Κόπα Κογκέκα που εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγροτών και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι strongly support, ισχυρά.
11: Ναι, γιατί ένα λεπτό. Ο αγρότης και οι εταιρείες μην μπορούν να το υποστηρίζουν. Θα κάνω το σύγχρονο διαβόλογο τώρα.
12: Βεβαίως.
11: Ναι, μπορούν να το υποστηρίζουν. Αλλά αυτή σου λέει ο άλλος το υποστηρίζουν γιατί θα κολομάνε περισσότερο, γιατί το κόστος του θα μειωθεί, γιατί τα λοιπάσματα είναι ακριβά. Κατά συνέπεια δεν θα αγοράζουν πολλά λοιπάσματα και θα
13: όλα γίνονται για τα λεφτά.
11: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα που λέγεται το τραγούδι.
13: Γίνεται κάτι για να ανασφαλίσει ο καταναλωτής.
12: Μα οτιδήποτε κυκλοφορεί, λέω και πάλι, δεν υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τι προϊόν κυκλοφορεί. Το πρόβλημα μας είναι και είναι αυτό που επισημάνατε πριν. Είναι αυτά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε αυτά που τρώμε, είτε αυτά τα οποία. Τα παιχνίδια διάφορα, αν τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει βάρος και είναι και θέλει να δώσει βάρος τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό που εισάγεται από μια τρίτη χώρα, γιατί υποχρεώνουμε τον Ευρωπαίο παραγωγό να παράξει με συγκεκριμένους τρόπους που είναι οι πιο αυστηροί στον κόσμο, και την ίδια στιγμή βλέπει στον πάγκο δίπλα κάτι το οποίο έχει έρθει από μια τρίτη χώρα, δεν πληρεί τίποτα από αυτό.
11: Ένα λεπτό. Εδώ παρατηρώ ότι 200, η διαφορά σας είναι 200 ψήφοι. Είσαστε η πλειοψηφία και το.
12: 431. Ναι, 431-201.
11: 201, ναι, άρα η 200 διαφορά. Αυτή η 200 τι είναι, δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέτε. Τι είναι, κοροϊδά. Ευρωβουλευτές είναι. Συγγνώμη, γιατί οι 200, εγώ τους υπολογίζω τους 200.
12: Σωστά. Η πράσινη και η αριστερά ήταν εναντίον και ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες που διαφοροποιήθηκαν από τις ομάδες τους. Αυτό είναι. Γιατί τα μεγάλα πολιτικά γκρουπ, ενώ σας λέω και πάλι, είναι κατά των μεταλλαγμών.
11: Όχι, υπερεδούν τα συμφέροντα.
12: Ψηφίσανε υπέρ. Κοιτάξτε.
11: Τώρα, κύριε Τσόδρα.
12: 431 ευρωβουλευτές που ψηφίζονται από κατά.
11: Κύριε Τσόδρα, ξεχάσατε και την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος. Το ξεχνάτε.
12: Από καταναλωτές ψηφιζόμαστε.
11: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου.
12: Από πού ψηφιζόμαστε.
11: Ναι, ωραία, για να δούμε τώρα.
12: Γιατί είμαστε κατά των μεταλλαγμένων και σταθερά. Γιατί.
11: Ναι, καλά.
12: Γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και να το πω έτσι, ας πούμε, συμβαδίζει με κάποιους κανόνες που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ναι.
12: Και γι' αυτό ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισαμε κατά.
11: Για τα μεταλλαγμένα, λέτε.
12: Ναι, ναι, βεβαίως. Τα κλασικά μεταλλαγμένα. Λέω τα κλασικά, αυτά που ξέρουμε ως μεταλλαγμένα. Παίρνεις γονίδι από την ντομάτα, λέμε για πάλι, το βάζεις στο καλαμπόκι. Παίρνεις το καλαμπόκι και βάζεις σόγια. Εδώ δεν μιλάς για αυτό το πράγμα.
11: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό, να ρωτήσουμε και επιστήμονες, γιατί έχει σημασία αυτό.
12: Ναι, βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό σας είπα για μια ημερίδα που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
11: Το κατάλαβα, ναι.
12: Όπου οι επιστήμονες ήταν αναφανδόν υπέρ και εξηγούσαν γιατί αυτό το πράγμα βοηθάει και τους καταναλωτές.
11: Ναι.
12: Γιατί οι καταναλωτές είμαστε όλοι στη τελική ανάλυση και θέλουμε να δούμε το τι τρώμε και, και τους παραγωγούς.
11: Πάντως στην Ελλάδα για να γίνονται έλεγχοι είναι ανέκδοτο, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα το παραδέχεται και η κυβέρνηση, στην οποία είστε και εσείς, στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί γενικότερα στην Ελλάδα. Τώρα δεν μπορούν να ελέγξουν τα εδώ, θα ελέγξουν τα εισαγόμενα. Έχω μεγάλη αμφιβολία γι' αυτό και πιστεύω ότι θέλει ειδική προσοχή αυτό και θέλει ειδική ρύθμιση και νομοθετικά, αλλά και στην πράξη δηλαδή. Δεν αρκεί ένας νόμος που λέτε, γιατί ο νόμος, εντάξει, μπορεί να είναι.
12: Σωστά το λέτε.
11: Πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός που θα εφαρμόσει τον νόμο και θα ελέγξει. Στην Ελλάδα λοιπόν, και το ξέρετε, υπηρετήσατε τη δημοσιογραφία επί σειρά ετών στην ελευθεροτυπία και γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, ανέκαθεν είχαμε αυτό το πρόβλημα.
12: Λοιπόν, και πρέπει να φτιάξουμε. Αλλά και
11: πρέπει να φτιάξουμε και γεφύρια. Και ποτάμια. Φέρουμε για πολλά.
12: Και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το λέω γιατί αν ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ανιχνεύεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα ότι αυτό περιέχει αυτή την ουσία, προφανώς δεν θα είναι πολύ διαφορετικό στην Ελλάδα. Άρα θα υπάρχει, πώς να το πω, συντονισμός μεταξύ των αρχών σχετικά με το τι μπαίνει και δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Για να δούμε πώς εξελίσσεται.
12: Από αύριο, ας πούμε, από την Τετάρτη, ακριβώς επειδή έχουμε διάφορα ζητήματα σχετικά με τα δέματα τα οποία έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλεται ένας ειδικός φόρος, τον οποίο θα πληρώνουν οι πλατφόρμες.
11: Πόσο είναι αυτός?
12: Είναι 3 ανακατηγορία προϊόντο. 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Όταν λέω ανακατηγορία προϊόντος, παραδείγματος χάρη, αν έχεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι, 2 σαμπουάν και 3, τι να πω, ας πούμε, και 3 σοκολάτες, γυρώνεις 3-3-9. Δεν πάει ανάλογα.
11: Κατάλαβα.
12: Κάθε
11: το κάθε προϊόν δηλαδή θα πληρώνει 3 ευρώ.
12: Ναι, όχι ο καταναλωτής.
11: Όχι, η πλατφόρμα. Ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
13: ευχαριστούμε.
11: Κύριε.
12: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
11: Καλημέρα. Εγώ καμία εμπιστοσύνη δεν έχω, όχι στον κύριο Τσόδρα, δεν, εντάξει, αυτό είναι μια κανή. Έχω στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Τι ελεκτικοί μηχανισμοί? Εδώ γίνεται, να πούμε, το μποτιλιάρισμα της αρκούδας, να πούμε. Και τι λέω μποτιλιάρισμα, για την εθνική. Γίνεται ένα ατύχημα.
13: Α, καλά, ναι.
11: Και κλείνει ο δρόμος σε 17 μέρες. Mm. Προχτές κατέβαινα στον Κηφισό.
13: Έμα τώρα και εσύ κατέβαινες.
11: Κατέβαινα που είδα και τα σκουπίδια του Χάρντ.
13: Γιατί συγχύζεσαι?
11: Κατέβηκα στον Κηφισό, ανέβηκε η πίεση.
13: Ναι.
11: 16 με 9. 16 με 9, γιατί έχω πιεσόμετρο κοντά.
13: Στο αυτοκίνητο.
11: Έχω πιεσόμετρο, ναι. 16 με 9, γιατί? γιατί είχε γίνει ένα ατύχημα. Ναι. Είχαν τρακάρει, να πούμε, τάχα, δύο κύριοι, και είχαν τα αμάξια εκεί. Ωραία, φέρε το γεράνο και πάρτα, ρε. Τράβα φωτογραφίες, πήγαινε, σημείωσε ο αστιφύλακας το έργο και πάρτα αυτοκίνητα να φύγει ο κόσμος. Ναι. Τι να αυτή, ρε. Έχω τύχει σε ατύχημα έξω, στην οτοστράτα.
13: Και
11: τι είπα, το μαζέψανε σε 10 λεπτά και okay, φύγει.
13: Δεν θέλουν και να τσακωθούν, θέλουν και να δουν οι υπεραστικοί.
11: Και εγώ θέλω να τσακωθώ. Εμένα μου αρέσει να τσακωθώ. Δεν μπορώ να ζήσω.
13: Οι άλλοι που σταματάνε, που κόβουν, κόβουν ταχύτητα για να δουν.
11: Α, ναι. Σκοτώθηκε εξαδερφός μου έτσι.
13: Τι λες τώρα.
11: Βεβαίως. Το έχω ζήσει, γι' αυτό και φωνάζω. Λένα Βασιλάκου επανήλθε δρυμητάτη. Τι λέω τώρα έτσι. Έχω φοβερή ελληνικά μου, είναι πολύ καλά. Ελάτε.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής μέχρι τον Ασπρόπυργο ανατμήματα λόγω διαδοχικών τροχαίων, στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης Νταλίκας νωρίτερα, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός της σύσκεψης είναι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε τουλάχιστον 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Αύριο εντωμεταξύ λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς, ενώ εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων και αύριο στην Ντόχα του Κατάρ αναμένεται να έχουν συνάντηση αντιπροσωπείες των δύο χωρών προκειμένου να επιληθεί η διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Αυξάνονται οι νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση. Σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνων Γκεμπρεγέσους. Ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης την ώρα που καταιγίδες πλήττουν άλλες περιοχές όπως το Βέλγιο που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του. Το νέο visitgreece.gr, η ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει το μεσημέρι Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα πρόεδρός του, όπως καταγγέλει. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Σε ποινές 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ενοχοί για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας υπό την έννοια ότι επιχείρησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι. Ορατός είναι μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ σημειώθηκαν ζημίες στις τζαμαρίες και σε σταθμευμένο όχημα. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου το περασμένο Σάββατο. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνία σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
2: στην Πειραιώς. Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Στην Αττική ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Α94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
3: Α94,7.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
20: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
23: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Χαιρόμαστε. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα. Καλοκαίρι 2026. Σε ζωντανή μετάδοση ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12, η ροή της μέρας. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, για να περάσετε όμως το κτέο που δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Θα πάτε στο ιδιωτικό μας κτέο, θα πάτε Ότο Βιζιόν. Εκεί θα συναντήσετε Γιώργο Παϊούρη, το ραντεβού σας για το δίκυκλο, για το αυτοκίνητό σας, για το φορτηγάκι σας. 73181. 2-4-67-0-73-181. Τώρα αν θέλετε να κάνετε αλλαγή στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αν δείτε τις προτάσεις, και παρακαλώ πολύ να παρακολουθείτε και όλες τις δημοσιεύσεις που κάνουμε και στα social και στον alfa.fm.gr, δείτε την εκπληκτική δουλειά που έχει αυτή η εταιρεία με τρεις διαφορετικές εκθέσεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου στην Πάρο, στην Αθήνα, στην Κολοκυνθού εδώ, στην Καστοριά. Μοναδικές λύσεις για κάθε τι που μπορεί να σκεφτείτε. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Είναι Δευτέρα, έχουμε 29 του μηνός. Αύριο τελειώνει ο εκτός μήνας. Σε αδράνεια τα περισσότερα από τα έργα τα οποία αναμένουμε. Σε λίγο όμως μας το χρωστάει και σας το χρωστάμε. Ζωντανά στο στούντιο, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα να την κάνουμε. Κάτι της έτυχε. Θα είναι σήμερα εδώ όμως η Μαρία Αντωνίου από τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την Παρασκευή τον διεκδικητή της λίστας για να μπει στη λίστα και να την κερδίσει, όπως είπε. Ο Βασίλης Τσιφλικιώτης ήταν εδώ. Σήμερα η Μαρία Αντωνίου. Άρα λοιπόν, αν μπει ο Τσιφλικιώτης, έχουμε τους δύο. Διεκδικεί και ο Βελίδης, τον είχαμε και προχθές. Διεκδικεί, πώς τη λένε την άλλη την κοπέλα, τη Μαρία, μωρέ, τη Μαρία. Ξέχασα, είναι άλλη μία Μαρία που διεκδικεί λοιπόν. Έχουμε την Αντωνίου, έχουμε την την Αγνή την Κανδύλη, αν διεκδικεί, δεν ξέρω αν διεκδικεί η Αγνή. Αν θέλει, δεν δείχνει να θέλει η κυρία Κανδύλη. Δείχνει να θέλει ο Βελίδης, δείχνει να θέλει ο Τσιφλικιώτης. Είναι και ο αντιπεριφερειάρχης που κι αυτός στέκεται εκεί και θέλει και επιμένει. Ο Σαββόπουλος, ο Δημήτρης.

Άρα λοιπόν, αφήστε μωρέ τα βουλευτηλίκια τώρα, αφού δεν σας βάζουν στη λίστα. Το καλύτερο απ' όλα είναι πείτε στον Αμανατίδη να 1-2 χρόνια και ελάτε υποψήφιος στον Δήμο της Καστοριάς, κύριε Σαββόπουλε. Πιο ωραίο μωρέ, πιο καθαρό. Έχεις και χρόνο να προετοιμαστείς και να πας απέναντι στο Κορετζίδη.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-9-45-26-9-43. Τώρα έχουμε Μαρία Αντωνίου σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Εννοείται, γούνα έχουμε, μήλα, περιμένετε για τα μήλα. Τι θα γίνει με τα χρήματα, έχουμε και 25, έχουμε και 26. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τι έχει να μας πει η ίδια. Βλέπω φυσικά, δεν είναι μόνο τώρα, βλέπω και όλα τα ερωτήματα τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν και για τα υπόλοιπα ζητήματα με τον κλάδο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ανοιχτά και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα για την εξέλιξη, την πορεία των έργων. Μαζί μας η Μαρία Αντωνίου μετά από τις διαφημίσεις.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
7: Το Σάββατο έχει ρυθμό και όνομα. Α 94,7. Σάββατο στον Αλφα 94,7. Ζεις αλλιώς.
0: Και το Σάββατο και τα Σαββατοκύριακα συνεχόμενα εδώ στον Αλφα να είστε με πολλά και διαφορετικά πράγματα που έχουμε για εσάς κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, να μην το ξεχνάμε, για να μπορείτε να έχετε τις λύσεις που θέλετε και για τα κουφώματα και για τις πόρτες, για τα πάντα. Να είστε μαζί μας στον alphafm.gr επίσης κάθε ώρα, κάθε στιγμή, διότι είχαμε και έχουμε αρκετά πράγματα να σας δίνουμε σε καθημερινή βάση με τόσα πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Και βλέπω, καταγράφω εδώ, μην ανησυχείτε γιατί είχα τηλεφωνήματα για τα μήλα. Λέτε αρκετοί για την υπόθεση των μήλων, τι γίνεται με μήλα, λέτε, του 23, με μήλα του 25, αποζημιώσεις δηλαδή, ή και 26 ακόμη. Κοιτάξτε, αυτά είναι μαζεμένα πράγματα, αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα διευθετήσει η παρούσα κυβέρνηση, αυτά γίνονται με αιτήματα, γίνονται συντονισμένα. Να ξέρετε ότι πάντοτε είτε η Δήμη, είτε η Περιφέρεια, και τώρα βλέπετε προσπερνώ εντελώς αντιπεριφερειάρχες, θεωρώ ότι δεν βρίσκεις άκρη εκεί, οπότε αφήστε τους, πηγαίνετε κατευθείαν στον Περιφερειάρχη, πηγαίνετε στην Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, πηγαίνετε στους Δήμους, στους Δημάρχους δηλαδή, μόνο έτσι μπορείς να πεις ότι ίσως κάποια από τα ζητήματα μπορούν να προχωρήσουν. Να είστε μαζί μας και στα social media, ελάτε για να μπορούμε να έχουμε με όλους εσάς τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη συνεχόμενα. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ στο στούντιο θα την δείτε κιόλας, έχουμε τη Μαρία Αντωνίου. Τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Παρά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να πούμε. Μπήκαμε δυνατά στο καλοκαίρι, η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο, βλέπετε, αλλά και νομίζω και κόκκινο είναι και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Είναι, είναι. Και θα τα πούμε, και αυτά, γιατί είχαμε.
8: Οπότε,
0: και έχουμε πολλά.
8: Έχουμε από την τελευταία μας συνέντευξη σημαντικά πράγματα τα οποία γίνονται σε κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά φυσικά και σε τοπικά. Να ξεκινήσω από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, νομίζω, γιατί το παλεύαμε πολλά χρόνια. Είναι το ιοπίδομα παραμεθωρίου για τους αστυνομικούς της περιοχής μας. Αφορά 500 περίπου οικογένειες. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε κάθε δίκαιο αίτημα που υπάρχει από πολλά χρόνια, έρχεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποδώσει το δίκαιο προς την κοινωνία και τους πολίτες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τη ραδιοφωνική σας συχνότητα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, για την συνεχή στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς. Θα πούμε και για τη Σχολή Αστυνομίας, αλλά και για το ζήτημα, γιατί τον συναντήσαμε με τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών και αυτόν και τον αρχηγό το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να μην μείνουν μόνο οι μισοί, γιατί αυτό ήταν το σημαντικό ζήτημα, κύριε Παρά. Η αρχική αντιμετώπιση του ζητήματος ήταν να πάρουν μόνο τα του σουφού, δηλαδή αυτά που είναι όντως συνοριακά. Μαζί με σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με τους φορείς, με τον κύριο Γερακαράκο, που θέλω να τον ευχαριστήσω και από εσάς για την παρουσία του και για το δίκαιο αυτό αίτημα, προχωρήσαμε έτσι ώστε η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, όλα τα τμήματα, τα 9 τμήματα της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς, να μπορούν να είναι δικαιούχοι του επίδοματος παραμεθωρίου.
0: Παραλαμβάνουν ένα επίδομα μηνιαίο, μόνιμα πλέον. Είναι παλιό το αίτημά τους.
8: Ναι, βεβαίως. Είχαμε ξεκινήσει όταν ήμουν αντιπολίτευση ακόμα, με μια ερώτηση τότε που είχαμε υποβάλει να δικαιωθούν από τη στιγμή που είχε.
0: Αυτό είναι επίδομα παραμεθωρίου.
8: Ακριβώς. Είναι περίπου 100-120, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό, κάθε μήνα.
0: Τον μήνα, ναι. Είναι ένα καλό ποσό το οποίο το παίρνουν όλοι, λέτε, οι αστυνομικοί.
8: Βεβαίως.
0: Είχατε και ένα ευχαριστήριο από την Φλόρινα προς εσάς.
8: Ναι. Είναι και η Φλόρινα μέσα, βέβαια, και άλλες περιοχές, γιατί έτσι ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε από τον Εύρο και την περιοχή των νησιών, διεκδικήθηκε και από τις δικές μας ενώσεις. Δουλεύτηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε τελικά καταλήξαμε και έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό, να αγωνιζόμαστε και να έχουμε αποτέλεσμα, κύριε Παράση, σε ό,τι διεκδικούμε. Ναι. Και ήταν ένα πάγιο, θα έλεγα, πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πολλά χρόνια. Μια περίπου οκταετία, θα έλεγα, που διεκδικούμε αυτή την.
0: Διεκδικείται και οι αστυνομικοί 8 βέβαια. Χρόνια ολόκληρα.
8: Βέβαια.
0: Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί όσα χρήματα έρχονται είναι καλά.
8: Είναι
0: να σας πω, μπορεί να είναι και ένα ζήτημα το να μην φεύγουν από την παραμεθόριο, να υπάρχουν αποσπάσεις, με την έννοια ότι ένα μικρό κίνητρο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω.
8: Βέβαια, ίσως, είναι ένα ποσό
0: περίπου. Δεν το παίρνει αυτό το στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
8: Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό και επίσης τώρα μέσα στον Ιούλιο περιμένουμε και το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, να ψηφιστούν οι διατάξεις που θα αφορά τη μετεγκατάσταση στην Καστοριά. Μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης έτσι ώστε να ενισχύσει την απώλεια. Το δημογραφικό στις περιοχές τις ακριτικές όπως είναι η περιοχή μας, που ζητήσαμε σε σύσκεψη που είχαμε με την Υπουργό να περιληφθούν διάφορες ρυθμίσεις και περιμένουμε τώρα στη Βουλή να έρθει το αρμόδιο νομοσχέδιο έτσι ώστε να παρέμβουμε όπου χρειάζεται, γιατί αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, του νομοθέτη τέλος πάντων, να κοιτάξει όλες τις πλευρές έτσι ώστε να ενισχύσει την περιοχή του. Η Καστοριά είναι από τις 5 περιοχές, 6 που εντάσσονται, 7 νομίζω πήγαν στο τέλος μαζί με την Κοζάνη που διεκδίκησε και ο κ. Σαμανατίδης.
0: Α, μπήκε και η Κοζάνη στο τέλος.
8: Στο
0: έτσι,
8: τέλος,
0: μετά από
8: ναι, ναι, ναι. Αρχικά ανακοινώθηκαν η Δράμα, η Φλόρινα, η Καστοριά, οι Σέρες, περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα.
0: Είμαστε σε άσχημη κατάσταση πάντως αυτό. Δηλαδή, έβλεπα τον κύριο Κοσλόπουλο, είχε αναφέρει κάποια στοιχεία για θανάτους και γεννήσεις. Μόνο για το πρώτο δίμηνο είχε πει Ιανουάριο-Φεβρουάριο 25 γεννήσεις μόνο στην Καστοριά, πουθενά ούτε Άργος, ούτε Νεστόριο και κανένα 160 θανάτους είχαμε. Είναι έντονο το θέμα, να σας πω κάτι.
8: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Εδώ θέλει κίνητρα, επενδύσεις, προσλήψεις. Είναι πολύ πλήρη.
8: Ναι, δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο. Γίνεται, σας λέω, βήμα-βήμα. Πολλά,
0: μια περιφέρεια
8: πολλά
0: που
8: βήματα.
0: Έχουμε ζητήματα σοβαρά νομίζω έτσι.
8: Ναι, νομίζω και η περισσότερη η επαρχία, αλλά ποσό δε μάλλον η δικιά μας περιφέρεια, η οποία υφίσταται ένα διπλό πλήγμα.
0: Αυτό το πρόγραμμα που λέτε των 10.000, λέτε κάτι είπατε να ψηφιστεί, αυτό δεν ισχύει σήμερα, δηλαδή, ή και αν ισχύει, είναι για οικογένεια, είναι για μεμονωμένο άτομο, τι είναι?
8: Αυτό σας λέω, ότι το αρχικό είχε ξεκινήσει για τον Εύρο, για κάποιες περιοχές του Εύρου, όχι για όλες, έτσι, για κάποια χωριά του Εύρου, που έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Τώρα αποφασίσαμε να το επεκτείνουμε και σε περιοχές όπως μετά από αίτημα που τα θέσαμε ως βουλευτές προς την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, και την έχω καλέσει κιόλας να έρθει και η Καστοριά. Είναι μία από τις υπουργούς που δεν έχει έρθει ακόμα Καστοριά. Ευελπιστώ το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να την έχουμε εδώ να μας αναλύσει τα δεδομένα.
0: Αυτό ακριβώς όλο, έτσι.
8: Ακριβώς.
0: Ναι.
8: Αλλά
0: πότε,
8: θέλουμε.
0: Πότε
8: αλλά,
0: θα είναι σε ισχύ,
8: τι αφορά, είναι ρυθμίσεις που αφορούν λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, στο προηγούμενο πρόγραμμα που εντάχθηκε κάποιες περιοχές του Εύρου, δεν ήταν μέσα, ας πούμε, οι ψηφιακοί νομάδες. Που μπορούν να έρθουν να μετεκαταστούν εδώ, να έχουν αυτό το βοήθημα όσον αφορά την ανέβρεση κατοικίας, τον εξυγχρονισμό μιας κατοικίας ενός παλιού σπιτιού και να δουλεύουν ως ψηφιακοί νομάδες εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι.
8: Και άλλες κατηγορίες, στρατιωτικοί, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουν να έρθουν και έχουν ένα θέμα, πώς θα βρουν μια κατοικία, πώς θα την ανακαινήσουν. Όλα αυτά είναι ένα
0: δίνουμε
8: βοήθημα.
0: Δίνουμε κίνητρο λοιπόν ακριβώς, σε αυτούς, ένα ποσό 10.000.
8: Αυτές οι όλες οι κοινωνικές ομάδες τις οποίες αναφερόμαστε τώρα δεν ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα που έτρεξε στον Εύρο. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διευρύνουμε τις ομάδες ανθρώπων που μπορούν να ενταχθούν και να έχουν αυτό το κίνητρο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δημογραφικό της περιοχής.
0: Ωραία.
8: Μας.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο στα μήλα. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα Βεβαίως. Για την υπόθεση. Προσέξτε, μου λέγανε νωρίτερα κάποιοι έχουμε εκκρεμότητα από το 2023, δηλαδή. Πάμε. Αναμένουν κάποιοι χρήματα το 23 ακόμη. Μισόλυτε. Έχουμε παγετό 25. Έχουμε ακόμα και ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα στο 26.
8: Στο 26, πολύ σωστά.
0: Είναι αρκετά λοιπόν. Έχετε
8: Πάμε.
0: Κάνει κάποια τελευταία επαφή? Το
8: βεβαίως,
0: λέω γιατί
8: βεβαίως.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν να έρθετε, κάτι σας έτυχε, δεν μπορέσατε. Σας είχα πει ότι το κομμάτι αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Ψάξτε, δείτε. Κάνατε επαφές, φαντάζομαι.
8: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε επικαιροποιημένα κάποια πράγματα. Για να
8: λοιπόν,
0: ακούσω.
8: Πάμε στον παγετό του 23.
0: Ναι.
8: Ήταν και επίσης.
0: Κάποιοι δεν είχαν συμπεριληφθεί εκεί.
8: Μισό λεπτό. Ήταν προανθρικό στάδιο, δεν ήταν δηλαδή, ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που ουσιαστικά επιλέχθηκε για το 25. Ωραία. Από τις υπηρεσίες, γιατί αυτά είναι θέματα των υπηρεσιών, ότι κρίνουν οι αρμόδιοι γεωπόνοι. Το 23 λοιπόν είχαμε ένα παγετό που είχαμε όντως μια τεράστια μείωση της παραγωγής των μήλων στην περιοχή μας και άλλων, δεν είναι τα μόνο η Καστοριά, ήταν και άλλες περιοχές, ήταν το Βελβεντό, ήταν και νομίζω και αρκετές η Βέρεια, τέλος πάντων δεντρώδεις καλλιέργειες που υφίστανται παγετό. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, γιατί έγινε ένα ad hoc πρόγραμμα για το 23, για τη ζημιά του 23, γιατί δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν απευθείας από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, δημιουργήθηκε ένα ad hoc πρόγραμμα που αφορούσε τα μήλα της Καστορίας και άλλες δεντρώδεις καλλιέργειες στις γείτονες περιοχές. Αυτό που οφείλω να πω, επειδή κάποιοι τότε μιλούσαν για 2 ευρώ το στρέμμα, ο Μόσχος, θυμάμαι, αυτό έλεγε, ότι τελικά θα πάρετε 2 ευρώ το στρέμμα. Η Καστοριά αποζημιώθηκε με 473 ευρώ το στρέμμα. Τη μεγαλύτερη αποζημίωση.
0: Ενώ έλεγε κάποιος, λέτε, με 2.
8: Ναι. Υπήρχαν δηλώσεις ότι σας κοροϊδεύουν και θα πάτε με 2. Η αποζημίωση για αναστρέμμα ήταν 473 ευρώ το στρέμμα. Έχουν δηλαδή 100 στρέμματα, έπαιρνε 47,5 χιλιάρικα περίπου. Ωραία. Άρα λοιπόν ήταν η μεγαλύτερη αποζημίωση της Καστοριάς.
0: Ήταν μεγάλο ποσό, αυτό το είχαμε πει και τότε. Έτσι, ναι.
8: Σε σχέση με άλλες περιοχές, γείτονες περιοχές που είχαν 200 τόσα.
0: Ναι.
8: Άρα λοιπόν, όντως αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά, όντως τρέξαμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, όντως, αλλά. Τι γίνεται, όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, σε αυτό αποζημιώνονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν και όχι αυτοί που κάνουν σταδιακά αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, θυμάμαι, υπήρχε στον κανονισμό ή στην κοινή υπουργική απόφαση ότι αν δεν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, δεν μπορείς να πάρεις την αποζημίωση. Αν δηλαδή είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, έχεις ένα άλλο εισόδημα και έχεις και αυτό και το εισόδημα.
0: Έναν CAD διαφορετικό και έχεις και από αλλού εισοδήματα.
8: Ναι. Αν το εισόδημά σου είναι το κανονικό τριπλάσιο, νομίζω, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς ήταν, από το αγροτικό εισόδημα, τότε δεν έμπαινε στην αποζημίωση. Υπήρξαν φυσικά κατά αυτή τη κία κάποιες ενστάσεις παραγωγών, το οποίο κατανοητό από την πλευρά τους, γιατί σου λέει και εμείς καλλιεργούμε, αλλά νομίζω αυτά εξετάζονται κατά μονάδα, γιατί είχαμε αρκετές αιτήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, περίπου 6 νομίζω εκατομμύριο ήταν το σύνολο για την περιοχή της Καστοριάς όσον αφορά τον παγετό του 23. Πάμε λοιπόν στον παγετό του 25, μια αντίστοιχη ακριβώς διαδικασία, δηλαδή προανθικό στάδιο και ό,τι αυτό αφορά.
0: Αναγγελία όμως έγινε, έγινε, συσκέψεις κάνατε.
8: Το σημαντικό, κύριε Παραγά,
0: Κουρέτζος φώναζε ότι εγώ δεν μπορώ γιατί έχω άλλη εισήγηση από την Κοζάνη κτλ.
8: Ναι, όλα αυτά που προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα, φυσικά θα ήταν πιο. Εγώ δεν είμαι ούτε γεωπόνος, ούτε μπορώ να πω αν ήταν σε προανθικό στάδιο ή αν ήταν σε ανθισμένο στάδιο. Κάποιοι λένε ότι ήταν σε ανθισμένο, κάποιοι λένε ότι ήταν σε προανθικό. Οι αγρότες εκεί, έχουμε κάποιοι αγρότες, μπορεί τα δικά τους τα καλλιέργειες να ήταν σε ανθισμένο. Γενικά η απόφαση πάρθηκε ότι ήταν σε προανθικό, άρα πάμε σε ένα πάλι ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καστοριάς. Αφορά τα κεράσια, αφορά τα μήλα του Βελβεντού, αφορά τη Φλόρινα,
0: και
8: αφορά
0: άλλα προϊόντα και άλλες περιοχές.
8: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο η Καστοριά σε αυτό στη ζημιά αυτή.
0: Αυτό σημαίνει καθυστέρηση, κύριε Αντωνίου. Αυτό το λέτε, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε
8: είναι
0: μόνο.
8: Είναι μεγάλη καθυστέρηση γιατί δεν αφορά μόνο την Καστοριά. Εμείς έγιναν οι αγγελίες, έγιναν οι δηλώσεις, βγήκαν τα πορίσματα. Έχουμε τα πορίσματα.
0: Πού είμαστε τώρα λοιπόν, αφού είναι και άλλες περιοχές.
8: Είναι και άλλες περιοχές.
0: Μην πληρωθούν οι άλλοι και μείνουμε εμείς.
8: Όχι. Είναι σε μια οικία. Από την τελευταία ενημέρωση που έχω από από τον Υπουργό, είναι ότι είναι προς σύνταξη το οικία. Αναμένουν κάποιο για ένα ζήτημα μιας περιοχής της Βέρειας που δεν είχαν ακόμα τα πορίσματα έτοιμα. Αυτό μας κρατάει πίσω, καταλαβαίνετε. Είπαν όμως την προηγούμενη Δευτέρα που συνομιλήσαμε ότι θα έχουν τη σύσκεψη έτσι ώστε να βρουν λύση σε αυτή την σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε για την Βέρεια.
0: Να ολοκληρώσουμε την Βέρεια και να εκδώσουμε την Κία.
8: Ακριβώς.
0: Από την έκδοσή της και μετά, τι διάστημα περνάει για να φτάσουν τα χρήματα?
8: Από ότι μετά πηγαίνει για έλεγχο στην ΑΔΕ, για την. Εντάξει, δηλώνεις ότι έχεις, ας πούμε, τόσα.
0: Πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις.
8: Ή διασταυρώσεις, ναι. Τουλάχιστον δεν νομίζω ότι καθιστερούν πάνω από ένα μήνα. Με αυτά που μου έχουν πει στο Υπουργείο, το γραφείο του Υπουργού, χθες κιόλας μίλησα με τον κύριο, με τον συνεργάτη του Υπουργού, μου είπαν ότι μέσα στον Αύγουστο θα μπορεί να έχουμε αποζημιώσει.
0: Να έχουμε πληρωμές. Ναι. Μέσα στον Αύγουστο, έτσι. Εφόσον όλα πάνε καλά,
8: εφόσον όλα πάνε καλά. Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα πάντοτε.
8: Άρα... Το παρακολουθώ. Θα είμαι και πάλι από αύριο.
0: Είστε εντάξει εσείς με αυτό έτσι όπως τα ακούτε?
8: Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί που καλλιεργούν και έχουν μόνο αγρότες που ασχολούνται και έχουν μοναδικό εισόδημα και εξαρτάται η καθημερινότητά τους από αυτή τη ζημιά που πάθανε. Mm-hmm. Να μπορέσουν να έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν την καλλιέργεια τους, να συνεχίσουν να παράγουν, να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί και να συνεχίσουν την αγροτική τους αυτό. Σίγουρα θα προτιμούσα να ήταν μόνο η Καστοριά, γιατί θα είχαμε τελειώσει τώρα, καταλαβαίνετε, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές γείτονες που πάθανε και αυτές ζημιές.
0: Και αυτές,
8: ναι, γι' αυτό και ήμασταν και στον Υπουργό μαζί με άλλους συναδέλφους και από την Έδεσα, τον πρώην Υπουργό, και από την Κοζάνη και από την Ημαθία, έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο γρήγορα, με όσο το δυνατόν καλύτερη αποζημίωση, γιατί αυτό είναι το στοίχημα το δικό μας, να βρούμε περισσότερα χρήματα για να αποδοθούν στους ανθρώπους
0: λοιπόν,
8: που πάθανε ζημιά.
0: Κρατώ αυτό που λέτε ότι...
8: Όσον αφορά το 26, ναι, επειδή με επισκέφτηκαν...
0: Πληρωμές 25, βλέπω εδώ, εννοείται και τα ερωτήματα υπάρχουν πάντοτε, πληρωμές του 25, ξαναλέω, με βάση αυτά τα οποία έχει αναφέρει μόλις τώρα η κυρία Αντωνίου. Λοιπόν, οι πληρωμές του 25, κατά πάσα πιθανότητα, τον 8ο μήνα.
8: Έτσι, αυτή την ενημέρωση έχω, την τελευταία ενημέρωση που
0: έχω. Και για το 26 που είχαμε και πάλι προβλήματα.
8: Το 26 είναι ήδη, είναι ενταγμένο στον ΕΛΓΑ, οπότε δηλαδή δεν θα έχουμε τα προβλήματα αυτά για ξεχωριστό πρόγραμμα. Δηλαδή πλέον έχουν γίνει οι αναγγελίες, έχουν κατατεθεί πορίσματα. Σε επικοινωνία που είχαμε τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο, τον πρόεδρο, τις προηγούμενες μέρες μετά από επίσκεψη που δέχτηκα στο γραφείο μου από μηλοπαραγωγούς, μου είπε ότι αυτά είναι όντως μέσα, ήταν σε αθισμένο στάδιο ο παγετός και είμαστε ok και θα πάμε κανονικά με τον κανονισμό, οπότε αυτά θα πάνε πολύ πιο σύντομα, φαντάζομαι μέχρι τέλος του χρόνου, όταν κατατεθούν τα πορίσματα και γίνουν.
0: Δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου, άρα μπορεί να έχουμε καταβολές χρημάτων και το 26, τέλος του χρόνου.
8: Βέβαια, για, για τον παγετό του 26.
0: Και νωρίτερα για το 25, περίπου τον Αύγουστο, έτσι.
8: Βέβαια.
0: Μακάρι, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να είμαστε και λίγο γρήγοροι σε όλες αυτές τις καταβολές χρημάτων. Το καταλαβαίνετε, γιατί και λιγότερη γκρίνια, αλλά και πολύ σημαντικό στο να μπορείτε να συνεισφέρετε σε όλο αυτό το οποίο όχι μόνο απασχολεί. Οι άνθρωποι μιλούν για καταστροφή. Πάρα πολύ μηλοπαραγωγή στην περιοχή μας, το ξέρετε. Τους βλέπετε, τους ακούτε,
8: μιλάω καθημερινά.
0: Μιλάτε συνέχεια, να έρθω στο πρόγραμμα Γούνας τώρα. Είχα και έχω πολλές διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Και για τα ποσά, τα πιο μικρά, έτσι, και για τα άλλα των 100.000 και το πότε θα βγει το πρόγραμμα και το περιμέναμε στα τέλη του 25, όχι καθυστερεί. Και μάλιστα μου λένε κάποιοι, και θα σας θέσω για μια ακόμη φορά, ότι και εσείς έχετε ανακοινώσει προσέγγιση, ανακοίνωση προγράμματος επισκέψεις 6, 7, 8 φορές, χωρίς όμως να βλέπουμε πρόγραμμα καταβολής χρημάτων.
8: Μισό λεπτό. Πάμε από την αρχή. Για να προχωρήσουμε στο τρίτο πρόγραμμα, που δεν ήταν καν στα αυτό, αν θυμάστε, κάποιοι λέγανε ότι δεν θα υπάρξει άλλο πρόγραμμα, αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι η κρίση στη Ρωσία και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Αν δεν το εξήγησα, με συγχωρείτε, πρόγραμμα Γούνας λέω, έτσι, πρόγραμμα για τους γουνοποιούς.
8: Ακριβώς,
0: αν δεν το κατάλαβαν κάποιοι. Ναι.
8: Θέλω να πω ότι ως κυβέρνηση από το 23 που είμαι εκπροσωπώ τον νομό Καστοριάς στη Βουλή των Ελλήνων, από το 23 έχουμε υλοποιήσει το πρόγραμμα το 2.
0: Ναι, ναι.
8: Γιατί το πρώτο πρόγραμμα.
0: Στην ουσία τρία είναι τα
8: μισόλεπτο, μισόλεπτο.
0: Τρία. Έχετε το 1, το 2 και το 2β.
8: Το 1 ξεκίνησε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Το
0: μεγάλη,
8: 20,
0: και ήταν
8: 22.
0: Η αποτυχία η μεγάλη, έτσι.
8: Ναι, ήταν δηλαδή.
0: Ήταν 20 εκατομμύρια και μόνο 2 εκατομμύρια,
8: ναι,
0: νομίζω κάτι.
8: Σε αυτό εντάχθηκαν μόνο 77 επιχειρήσεις.
0: Αποτυχία μεγάλη.
8: Μόνο 77 επιχειρήσεις.
0: Αυτό,
8: λοιπόν,
0: αυτό που είχε κάνει η Ομοσπονδία, δεν ήταν.
8: Το πρόγραμμα τέλος πάντων που έτρεξε
0: το
8: 22. Το
0: 22 το έκανε, ναι, αυτό. Ναι.
8: Το 22 λοιπόν έγινε αυτό το πρόγραμμα και εντάχθηκαν μόνο 77 επιχειρήσεις. Άρα δεν πιάσαμε το σύνολο των επιχειρήσεων.
0: Τίποτα, αποτυχία.
8: Έρχεται λοιπόν ένα δεύτερο πρόγραμμα όταν εγώ κλήθηκα να εκπροσωπήσω τον νομό. Mm-hmm. Ήταν, θυμάμαι, το καλοκαίρι Αύγουστο του 23, που Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Κρέκας, ανακοινώσαμε το δεύτερο πρόγραμμα με πιο καλούς όρους, mm-hmm, έτσι ώστε, mm-hmm, να μπορέσουν να ενταχθούν και άλλες επιχειρήσεις εκτός από τις 77. Αυτές αποκλείστηκαν, οι πρώτες 77. Mm-hmm. Άρα εντάσσονται άλλες 120, τροποποιούμε το 24 και άλλο τους όρους της προκήρυξης, έτσι ώστε να περιλάβουμε περισσότερες επιχειρήσεις. Άρα φτάνουμε το 24 να βγάλουμε το 2β Και αυτό ολοκληρώθηκε.
0: Το οποίο απορρόφησε όλα τα ποσά, έτσι.
8: Ναι, και λίγο παραπάνω.
0: Ήταν το πιο πετυχημένο σαν διαδικασία.
8: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε. Έπρεπε να ολοκληρωθεί αυτό για να ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις έχουν. Δηλαδή, έχουμε τώρα σύνολο από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, το 2Β, σύνολο περίπου 400 επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν. Αλλά μείνανε και 80 που είτε γιατί είχαν αύξηση τζίρου, είτε γιατί είχαν άλλο CAD, είτε γιατί. Διάφορα, δεν μπόρεσαν τουλάχιστον να έχουν μια βοήθεια όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα και έτσι αποφασίστηκε να πάμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα που να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις και να είναι και το τελικό, όπως είπε και ο Θεοδωρικάκος. Το ανακοινώσαμε το Δεκέμβριο, βρέθηκαν τα χρήματα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το ποσό που το υπόλοιπο από αυτό που είχε αρχικά η κυβέρνηση δεχτεί ήταν 14. Ήταν και ο κύριος Αμανατίδης στην συγκεκριμένη σύσκεψη, είπε ότι θα συμμετέχω και εγώ με άλλα 3 εκατομμύρια, αλλά αυτά ήταν ουσιαστικά, έπρεπε να καταρκιστεί το 26, να βγει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου. Mm-hmm. Αυτό έγινε Φεβρουάριο. Βγήκε σε ΦΕΚ πόσα χρήματα έχει το Υπουργείο για να μπορεί να κάνει κωδικούς και να δίνει τα χρήματα. Επίσης το πρόγραμμα της περιφέρειας, το που δω έτσι περιφέρειες, και αυτό έγινε το Φεβρουάριο. Δεν θυμάμαι τώρα, 12 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε τέλος Φεβρουαρίου να αρχίσουμε να ουσιαστικά, αφού έχουμε ολοκληρώσει και με, γιατί νομίζω μέσα στον Ιανουάριο, δώσαμε και κάποια ενστάσεις από το 2Β, χρήματα.
0: Δόθηκανε,
8: ναι, άρα για να ξεκαθαρίσουμε από όλα τα προηγούμενα, έπρεπε να είμαστε ολοκληρωμένοι και να στήσουμε το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν έχει ένα προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων, το οποίο 14 από το Υπουργείο Ανάπτυξης
0: και το υπόλοιπο και 3 βάζει αυτό, περιφέρεια.
8: Από συσκέψεις που έχει κάνει και ο κύριος και ο Περιφερειάρχης και μαζί με τον Γενικό Γραμματέα πολλές φορές, προσπαθούσαμε να τροποποιήσουμε κάποια ακόμα δεδομένα στην πρόσκληση. Βγήκε στη διαβούλευση, την είδαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, κάνανε στη διαβούλευση τις παρατηρήσεις του. Ήρθε ο Γενικός Γραμματέας εδώ στην έκθεση Γούνας, έτσι ώστε να δει από κοντά το τι παράγουμε και γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και να βοηθάμε ένα κλάδο και τους εργαζόμενους, γιατί πρέπει να πούμε και για τους εργαζόμενους, κύριε Παρά. Αφήνουμε τους εργαζόμενους απ' έξω. Τους είχαμε 3,5 χρόνια σε αναστολή. Καμία άλλη χώρα δεν είχε σε αναστολή τόσα 3,5 χρόνια τους εργαζόμενους στη Γούνα. Δηλαδή πλήρωνε το κράτος.
0: Τα χρήματα ανακαταβάλλονται σωστά, έτσι, τώρα δηλαδή στις επιχειρήσεις, ενώ δηλαδή που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα,
8: ξέρω,
0: γιατί είχα ακούσει για καθυστερήσεις. Μην περνάνε 8 μήνες για να πληρωθεί.
8: Όχι, σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ. Πληρώνονται σχεδόν κάθε μήνα.
0: Σχεδόν κάθε μήνα.
8: Αναδίμηνο. Είμαστε όμως σε πολύ καλό στάδιο. Σε πολύ καμία σχέση με αυτό. Και πέρα από λοιπόν, είχαμε σε αναστολή τους εργαζόμενους 3,5 χρόνια. Δημιουργήσαμε πέρυσι ειδικό πρόγραμμα. Ειδικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους, 480 περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν σε αναστολή, έτσι ώστε να μπορέσουν να μετατρέψουν την ανεργία τους σε επιδότηση εργασίας και να επιδοτήσει την επιχείρηση, έτσι ώστε να τον προσλάβει με κανονικό μισθό και να έχει και τα ένσημά του κανονικά και ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα είναι διπλό το
0: λέτε στοχευμένα,
8: λέω, στοχευμένα
0: αυτά, ένα λεπτό.
8: Στοχευμένα.
0: Να σας πω όμως ότι παρόλα αυτά, παρότι δόθηκαν χρήματα να κρατήσουν κάποιοι επιχειρηματίες, λίγοι ήταν αυτοί, προσωπικό, είδατε όμως πόσοι δεξιά-αριστερά έφυγαν, πόσοι έχουν απολυθεί, πόσο έχει αδειάσει η περιοχή μας, και με τα προγράμματα τα τρία μέχρι σήμερα, 1-2-2Β, πάμε σε ένα τέταρτο και δεν βλέπω προσλήψεις, κύριε Αντωνίου. Αυτό κρατήστε το. Για μένα είναι κάτι λανθασμένο όλο αυτό. Κάτι δεν γίνεται.
8: Κοιτάξτε,
0: καλά. Δεν έχουμε προσλήψεις.
8: Θέλω πείτε, να σας πω, πω κάτι. Ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Παρά. Υπάρχει επιχειρηματής που θέλει να προσλάβει. Απλά, όταν είχε και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, π.χ. κάπου αλλού, μπορεί να έχει πλαφονάρει τον de minimis. Το de minimis είναι ένας όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά τι λέει, ότι η κρατική επιχορήγηση στην τριετία πρέπει να είναι μέχρι αυτό το ποσό. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα.
0: Με τεχνικά
8: σε αυτό.
0: Ζητήματα, αλλά μισό λεπτό. Όταν λέμε στηρίζουμε την Γούνα, να στηρίξουμε και λίγο την κατάσταση των ανέργων. Να μην γκρινιάζουμε
8: με αυτό, γι' αυτό βγάλαμε πρόγραμμα.
0: Φεύγει ο κόσμος, πάει και δουλεύει στα νησιά. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Αν υπάρχει εδώ μία μόνιμη εργασία, προτιμούν οι πάντες να μείνουν εδώ, στην οικία του, στο σπίτι, στην οικογένεια. Δεν θέλει κανείς να φύγει.
8: Εντάξει, αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση, κύριε Παρά, και από μένα, είναι από τη μία, σας είπα, να υπάρχουν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, Γιατί χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο φαντάζεστε ότι πώς θα ήταν η κατάσταση.
0: Και η ρευστότητά τους και η στηρίξη που πρέπει να υπάρχουν.
8: Αυτό. Και από την άλλη, να βοηθήσουμε επιχειρήσεις που βιώνουν μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι ώστε να διατηρηθούν και σωστά, να δώσουν και αύριο και μεθαύριο μια θέση εργασίας. Γιατί είδαμε μια έκρηξη το Δεκέμβριο σε κάποιες επιχειρήσεις και στην έκθεση, έτσι να υπάρχει μια.
0: Συγχωρείτε, αλλά άκουσα και ακούω τον κύριο Τσούκα να λέει για καταπληκτική έκθεση, εξαιρετική, καλύτερη. Εγώ δεν βλέπω να ζούμε καλύτερες μέρες και δεν βλέπω όλο αυτό να έχει βγει σε δουλειά. Όταν λέμε η καλύτερη, ξέρετε, καμιά φορά μπορεί ο καθένας να θέλει να υπερβάλλει, να μην λέει απόλυτα την αλήθεια. Έτσι μετά το καταλαβαίνουμε όλο ότι δεν είναι ούτε η καλύτερη ούτε τίποτα. Με την έννοια ότι βλέπετε εσείς τώρα σήμερα να βιώνουμε καταπληκτικές μέρες γούνας. Όχι.
8: Εγώ λέω ότι.
0: Βιώνουμε κυνηγητό να πάρουν τα λεφτά από το πρόγραμμα, τίποτα άλλο.
8: Λέω ότι φάνηκε το Δεκέμβριο και από ακούσματα που έχω, γιατί δεν είμαι.
0: Ποιο Δεκέμβριο, 25 λέτε.
8: Τώρα, το Δεκέμβριο,
0: που πέρασε, ναι.
8: Ότι ήρθαν, ας πούμε, κάποιοι πελάτες Κινέζοι, ότι αγοράσαν, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να σας πω
0: δεν
8: τι μπορεί να γίνεται.
0: Αυτό. Μακάρι να ανοίξει όλο αυτό.
8: Μακάρι.
0: Τώρα, πάμε λίγο στο χρονοδιάγραμμα.
8: Να πάμε λοιπόν.
0: Αυτά, όλοι περιμένουν το πρόγραμμα το οποίο καθυστερεί.
8: Πάμε λοιπόν, γιατί καθυστερήσαμε φέτος και φτάσαμε ενώ τον Ιούνιο.
0: Και καθυστερείται προκλητικά, θα έλεγα, και δεν ξέρω γιατί.
8: Σας εξηγώ.
0: Μα μιλώ μαζί σας. Είναι έτοιμο, μου λέτε.
8: Μα είναι η πρόσκληση.
0: Πού είναι, αφού είναι, βγάλτε το.
8: Βγήκε στη διαβούλευση.
0: Τελείωσε η διαβούλευση, κύριε Αντωνίου. 2 μήνες έχει διαβούλευση.
8: Αυτό θέλω να σας πω. Μετά τη διαβούλευση στάλθηκε στην ΕΙΚΕ, στην ειδική υπηρεσία, γιατί αυτό είναι de minimis πρόγραμμα, είναι δηλαδή κρατική ενίσχυση. Άρα λοιπόν στάθηκε στην
0: ΕΙΚΕ. Γίνεται εκεί ο έλεγχος τώρα.
8: Για να γίνει ο έλεγχος. Τι έγινε? Μετά από σύσκεψη που είχαν οι υγωνοποιοί και δεν μπόρεσα να είμαι εγώ, ήμουνα αυτό, με τον Περιφερειάρχη, βάλανε κάποιον επιπλέον όρο. Κάποιους επιπλέον όρους για να ενταχθούν περισσότεροι. Έτσι έγινε μια σύσκεψη, νομίζω, τον προηγούμενο μήνα και άλλαξε και πήγαμε, δηλαδή, ενώ το όριο των επιχειρήσεων που είχαν θα έπρεπε να ήταν ενεργές 22 Τετάρτου του 22, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτή η ημερομηνία ζήτησε ο Περιφερειάρχης και οι φορείς της Γούνας να πάει στο τέλος. Άρα μια τέτοια αλλαγή δημιουργεί ξανά από την αρχή το αυτό.
0: Που σημαίνει,
8: πίσω. Θέλει μια αλλαγή. Μπορεί να, πρέπει να ξαναγυρίσει αυτή και να διορθωθεί, να ξαναπάει στην ΕΚΕ.
0: Καλή σας φίλη από τη Νέα Δημοκρατία μου λένε, πες στην Αντωνίου, έτσι, που δεν σας αγαπάνε. Και μπορεί να σας αγαπάνε, δεν σας ψηφίζουν αυτοί. Είναι οι Δημοκράτες, δεν πειράζει. Αυτά τα στελέχη που δεν σας ψηφίζουν, γιατί και οι ίδιοι μπορούν να θέλουν να είναι υποψήφοι. Λοιπόν, λένε ότι πες στην Αντωνίου ότι χρήματα θα δοθούν στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 27, δηλαδή πριν τις εκλογές. Αν είναι δυνατόν, κύριε Αντωνίου.
8: Κοιτάξτε,
0: να χαθεί το 26
8: Ο στόχος είναι να πληρώσουμε το 26. Ναι. Σύμφωνα με τις συσκέψεις που έχω κάνει και ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω σας έστειλα και δελτίο τύπου, με όλα τα υπηρεσιακά στελέχη και το Γενικό Γραμματέα που χειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, τον κύριο Κρητικό, και θέλω να τον ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που έχει και με τους φορείς της περιοχής και με μένα κάθε φορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη χρηματοδότηση.
0: Στόχος είναι το 26, λέτε.
8: Στόχος είναι το 26. Για ποιο λόγο? Ναι. Για ποιο λόγο το λέω? Γιατί με το που θα ξεκινήσει η πρόσκληση, ήδη τις περισσότερες επιχειρήσεις από τα προηγούμενα προγράμματα τις έχουν δει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουν αξιολογηθεί. Έχουμε ποιες εντάχθηκαν, άρα αυτές θα είναι πιο εύκολα αξιολογήσιμες. Ποια μας μένει να αξιολογήσουμε? Τις 80 ή 90 ή 100, δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις που δεν είχαν μετέχει, που δεν μπορούσαν να είναι στα προηγούμενα προγράμματα. Άρα γι' αυτό από αυτή την άποψη λέω ότι η αξιολόγηση των προσκλήσεων και των αιτήσεων μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και να έχουμε πληρωμές μέχρι τέλος.
0: Και να έχουμε μέχρι τέλος 26. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα χρήματα για τις πιο μικρές επιχειρήσεις. Ξέρετε, υπάρχει μια διαμαρτυρία, υπάρχει μια γκρίνια. Την ακούτε προφανώς και εσείς. Γιατί μόνο 10 χιλιάρικα?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Και τα 10 χιλιάρικα, αν ρωτήσετε, γιατί αυτό το πρόγραμμα, τα προγράμματα που φτάσαμε.
0: Λένε οι άνθρωποι, αυτό πρώτο είναι αναπτυξιακό, είναι? Δηλαδή, να πάρουμε έναν άνθρωπο, να πληρώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώσουμε οτιδήποτε χρέη έχουμε στη εφορία. Εκεί έχουν ένα δίκιο τώρα. Δηλαδή, με τα 10 να κάνεις τι, ας πούμε. Γιατί να μην είναι 20, ας πούμε.
8: Το πρόγραμμα έχει αξιολογήσει πόσες αιτήσεις είχαμε. Κατά αντιστοιχεία, μπορεί να σου πει ο άλλος που το μέγιστο ποσό θα είναι, ας πούμε, 100
0: χιλιάρικα. Αυτή 300 ήθελαν, αλλά πήγε 100 χιλιάρικα.
8: Το μέγιστο ποτό που θα είναι, ας πούμε, 100 χιλιάρικα. Εγώ έχω 15 εργαζόμενους.
0: Ναι.
8: Εγώ έχω 60 χιλιάρικα.
0: Μεγαλύτερες οι ανάγκες.
8: Αυτό, ναι. Αντιστοίχως. Mm-hmm. Άρα πας με μια αναλογικότητα.
0: Αν είναι αυτή
8: νομίζω
0: η αναλογικότητα, προσέξτε, αυτοί ναι οι άνθρωποι να πάρουν και 150 όταν έχεις 15 εργαζόμενους. Καταλάβατε. Να πάρεις παραπάνω.
8: Ναι,
0: εμείς έχουμε κουραστεί να βλέπουμε άλλες χαζομάρες τώρα, να παίρνουν, να μην τα επενδύουν εδώ. Άνθρωπος που έχει τώρα και προσλήψεις και ο κόσμος, γιατί να μην
8: είναι
0: πάρει.
8: Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Ότι στο τρίτο πρόγραμμα έχει μπει όρος ότι στη διετία θα πρέπει η επιχείρηση η οποία θα ενισχυθεί από κρατική ενίσχυση για να διατηρηθεί θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δεδομένα ότι συνεχίζει και τα επένδυσε εδώ. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το λέμε, κύριε Παραρά.
0: Ναι,
8: γιατί
0: ναι,
8: όντως υπάρχει μια καχυποψία, τα παίρνουν τα λεφτά και τα πάνε αλλού. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το πρόγραμμα έχει μπει αυτός ο σημαντικός όρος ότι τα χρήματα τα οποία θα ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση, είτε 10, είτε 20, είτε 30, θα επενδυθούν στη διετία και στη διετία θα γίνει ο έλεγχος, έτσι ώστε όποιος δεν έχει επενδύσει αυτά τα χρήματα, προφανώς θα ζητηθούν πίσω.
0: Θα ζητηθούν πίσω. Εντάξει, οκ. Okay, το κρατώ λοιπόν, mm-hmm, έτσι, όλο αυτό. Κύριε Αντωνίου, να δούμε λίγο τώρα.
8: Πάμε. Έχουμε σημαντικά επίσης γεγονότα. Έχουμε την ολοκλήρωση του Ε65 τώρα τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό έργο.
0: Εσείς τώρα λέτε, κάτσε να πούμε κανένα ευχάριστο.
8: Βεβαίως θα πούμε ευχάριστα. Αφού συμβαίνουν τα ευχάριστα, να μην τα πούμε.
0: Όχι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
8: Δεν είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, είναι
8: ένα έργο το οποίο.
0: Μην νομίζετε ότι δεν θα το έλεγα, έτσι. Αλλά θα σας πάω μετά και στα άλλα. Τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια και όλα αυτά.
8: Να πάμε και στην υγεία που είχαμε τον υπουργό τον Άδωνη.
0: Εντάξει,
8: εδώ.
0: Τώρα. Είχατε τον υπουργό εδώ, αλλά.
8: Δεν γίνονται έργα.
0: Η Τελιγιορίδου φωνάζει, ας πούμε, για διάφορα, έτσι. Και για τους αγρότες ακόμα κτλ. Να σας πω, πάμε λίγο στον Ε65. Έχει ανακοινώσει και ο υπουργός τώρα. Είμαστε πλέον σε λιγότερο από έναν μήνα.
8: Ακριβώς.
0: Να το δώσουμε.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα έργο το οποίο το ξέρετε ότι για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
8: Το θέλαμε ως περιοχή, ως Καστοριά, ως Δυτική Μακεδονία. Καταλαβαίνετε τώρα για να πας στην Αθήνα και να περνάς το Βοηδομάτι και όλες αυτές τις στροφές και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δηλαδή μειώνει πάρα πολύ με ασφάλεια και μεγαλύτερη, μικρότερο χρόνο την πρόσβαση στην Αθήνα.
0: Πάμε πολύ πιο γρήγορο, θα έρχονται πιο γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Και
0: πολύ
8: με
0: σημαντικό,
8: ασφάλεια,
0: έτσι,
8: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
8: Είναι ένα έργο που το περιμένουμε πολλές δεκαετίες, κύριε Παραρά, το οποίο εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με πολλή πίεση και με αρκετούς που συμβάλανε, θέλω να πω. Και ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο, δηλαδή το είπα
0: σε μερικές
8: στο 23. Έγιναν γρήγορα οι διαδικασίες, δημοπρατήθηκε, υλοποιείται και ολοκληρώνεται. Γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε. Προχωράμε σχεδιασμό, απαραίτητες διαδικασίες και ολοκλήρωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε την ολοκλήρωση του Ε65 και ειλικρινά θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Παρά. Γιατί και επενδύσεις που συζητάμε για την περιοχή υπάρχουν. Ναι, έχουν δημιουργηθεί κίνητρα για επενδύσεις. Mm-hmm. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο η μεταφορά.
0: Θέλουμε,
8: το logistics.
0: Πολλά και
8: έτσι.
0: Τα,
8: άρα καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει με ασφάλεια και με ένας δρόμος που θα μπορέσει να δώσει άλλη ανάπτυξη στην περιοχή, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Mm-hmm. Αυτό σε συνδυασμό φυσικά και με άλλα πράγματα τα οποία συζητάμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Άλλα πράγματα, παραδείγματος
8: χάρη,
0: χθες
8: σας έδωσα ο τουρισμός. Ναι, ναι, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικό. Ήδη θα
0: είχα ακούσει από τον κύριο Ζιμπίδη, τον Θεόφιλο από την εταιρεία τουρισμού, να λέει ότι έχει ζητήσει και μια συνάντηση, κάτι έχει ζητήσει να διοργανώσετε και εσείς, κάτι να φτιάξουμε.
8: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν σημασία.
8: Βεβαίως. Είναι νομίζω σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Ζιμπίδη από την εταιρεία τουρισμού. Και ένα από τα αιτήματα που ζητάνε οι ξενοδόχοι της Καστοριάς και ο κύριος Ζιμπίδης και οι φορείς είναι, ας πούμε, και οι πτήσεις να έχουμε μια διαφορετική. Αυτό ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση. Έχω κάνει μια συνάντηση
0: με τον,
8: ακριβώς, με τον ΑΠΑ, τον διοικητή της ΑΠΑ που είναι αρμόδιος για αυτά, επικοινώνησε με την εταιρεία. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις όσον αφορά όχι τώρα το καλοκαίρι, αλλά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε αλλαγή στις ημέρες των πτήσεων.
0: Αλήθεια.
8: Βεβαίως.
0: Και στις ώρες και αυτά να γίνουν λίγο ανθρώπινες.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο αυτό. Και προγραμματίζουμε για το 27, αν ο λαός μας δώσει την εντολή, το 27 να έχουμε και περισσότερες πτήσεις.
0: Περισσότερες πτήσεις, το λέτε. Ακριβώς. Και αυτό το ξαναλέμε.
8: Αυτό είναι στο προγραμματισμό του 27, ήδη έχουμε κάνει.
0: Ο καλός σας ο φίλος ο Γιάντζης είχε αφήσει έτοιμη εκεί τη μελέτη για να κάνουμε τον πύργο ελέγχου και από τότε μόνο συναντήσεις, μόνο κάποιες επισκέψεις. Βλέπω τον.
8: Αυτό νομίζω ασχολείται πάρα πολύ ο κύριος Αμανατίδης.
0: Βλέπω τον Αμανατίδη, πηγαίνουν, έρχονται, όχι αυτό, εκείνο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε.
8: Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει μελετητικά από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω επί Κασαπίδη, νομίζω, κύριε, από ό,τι θυμάμαι, ναι.
0: Ξεκίνησε επί Γιάντζη, το πήρε ο Κασαπίδης, είμαστε αυτό, πέρασαν όλοι, ξαναπερδούν κι άλλοι, θα περάσουν κι άλλοι και ακόμα δεν. Λοιπόν, άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό λέψε 65. Τώρα να δούμε.
8: Να δούμε την υγεία.
0: Να πούμε λίγο για την υγεία.
8: Είχαμε τον Υπουργό και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πολύ σημαντικά πράγματα για την περιοχή. Ήδη έχουν υλοποιηθεί. Η Καστοριά είναι από τις πρώτες περιοχές που έχει κέντρο άνοιας, ένα κέντρο για το Αλτσχάιμερ και άνοιας. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ήδη 40 ωφελούμενους. Mm-hmm. Δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος, mm-hmm, κύριε Παρά. Έγινε με πολύ γρήγορα, ακριβώς, πολύ γρήγορες διαδικασίες.
0: Απασχολείται και κόσμος εκεί.
8: Βέβαια, 20 έτσι. Άτομα περίπου, γιατροί, νοσηλευτές, οδηγοί, και τώρα μπαίνουμε και στις κινητές μονάδες. Mm-hmm. Ποιο είναι το σημαντικό? Είναι τα διασχολογνωστικά τεστ, η πρόληψη. Κάτι που έχουμε κάνει πάρα πολύ ως κυβέρνηση, είχαμε δεσμευτεί το 23 ότι θα κάνουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο υλοποιούμε και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολλοί κόσμος, ότι έρχεται μήνυμα κατευθείαν ότι έχεις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, είτε μαστογραφίας, είτε για τα καρδιακιακά νοσήματα δύσκολα. Όλα αυτά έρχονται δωρεάν, mm-hmm, και mm-hmm. σε ενημερώνουν από το κινητό ότι πρέπει να πας να κάνεις και έχεις δωρεάν αυτή τη δυνατότητα. Κατά αντιστοιχεία, το κέντρο άνοιας κάνει διαγνωστικά τεστ σε όλη την επαρχία, έτσι ώστε κάποια πράγματα, δηλαδή όταν είναι στην αρχή αυτή η ασθένεια, να μπορεί με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, που υπάρχουν τέτοια φάρμακα, να είτε να επιμηκύνει είτε να καθυστερήσει, ή αν είναι πολύ αρχική, ίσως να δημιουργήσει και μια διαφορετική κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δομή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από αυτό και πέρα τον Υπουργό Υγείας, τον προηγούμενο Υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο, που ενέταξε την Καστοριά από τις πρώτες περιοχές που δημοπρατήθηκαν, τα 7 πρώτα κέντρα που έγιναν, mm-hmm. της Καστοριάς και του Κιλκής είναι ήδη λειτουργούντα, οφείλω να πω, και αυτό οφείλεται και στον σεβασμιότητο Μητροπολίτη που έτρεξε ουσιαστικά να δώσει το κτίριο, να δημιουργηθεί η δομή.
0: Τώρα έχουμε και μια κρεμότητα μεγάλη, όπως ξέρετε, το άλλο κέντρο που περιμένουμε, έτσι, αυτά δηλαδή που...
8: Ναι, χθες Κυριακή είχα συνάντηση με τα παιδιά από την εταιρεία αυτισμού,
0: ναι, το οποίο... είμαστε, ένα ραντεβού, νομίζω το είχε κλείσει ο Αμανατίδης, δεν ξέρω αν έγινε, θα γίνει, πότε θα γίνει.
8: Θα γίνει, χθες είχαμε συνάντηση με τα παιδιά, με την εταιρεία αυτισμού, το σύλλογο, το γονεακό σύλλογο, το οποίο τι προσπαθούν να κάνουν, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Έχουν το κέντρο ημέρας, το οποίο ήδη χρηματοδοτείται από το 2013, η λειτουργία αυτού του κέντρου. Έχουμε τώρα δώσει το προστατευόμενο διαμέρισμα, δύο διαμερίσματα ή τέσσερα ανάλογα, έχει υπογραφεί η έγκριση σκοπιμότητας από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το προηγούμενο διάστημα είχα στείλει και δελτίο τύπου μετά από συνεννόηση με τα παιδιά, και τώρα είμαστε στη διαδικασία της έγκρισης σκοπιμότητας για το οικοτροφείο. Αυτό είναι ο σχεδιασμός δηλαδή του Υπουργείου της Ψυχικής Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ένα οικοτροφείο για τα παιδιά τα αυτιστικά στην Καστοριά.
0: Τώρα,
8: αυτό λοιπόν.
0: Αυτό είναι ένα ραντεβού που περιμένουμε να γίνει. Θα γίνει στο γραφείο του Υπουργού αυτό.
8: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Εκεί που παραχωρήθηκε το οικόπεδο.
8: Ένα είναι. Το ότι θέλουν να κάνουν τα κτηριακά, τα οποία χρειάζονται οικόπεδο, το οποίο νομίζω παραχωρήθηκε ήδη από το Δήμο Καστοριάς, άρα υπάρχει η πρόθεση και του Δημάρχου Καστοριάς και του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει αυτό, η πρόθεση του Περιφερειάρχη, έτσι ώστε τα κτηριακά να χρηματοδοτηθούν από κάποια χρήματα της περιφέρειας, και η λειτουργία αυτού, που περίπου από ό,τι μου είπαν τα παιδιά στοιχίζει 600.000 ευρώ το χρόνο, να γίνει από το Υπουργείο Υγείας. Αυτά είναι τα στάδια τα οποία για να γίνει αυτό. Θέλουμε λοιπόν σε κοινή συνεννόηση όλοι μαζί να βάλουμε τα βήματα, όπως κάναμε και με τη σχολή αστυνομίας, την οποία δεν έχουμε αναφέρει και πρέπει να μπούμε και σε αυτή την κουβέντα. Να πάμε λοιπόν στα στάδια τα οποία προβλέπονται. Να υπάρχει δέσμευση του Περιφερειάρχη. Ο Δήμαρχος νομίζω έχει κάνει την παραχώρηση. Δεν ξέρω αν έχει κάτι.
0: Έχει τελειώσει.
8: Άρα λοιπόν έχουμε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη για τα κτηριακά. Του Υπουργού, ότι για μένα αυτό είναι δεν το συζητώ, θα το κάνουμε. Άρα λοιπόν να βάλουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε βάση χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση αυτού που ζητάει ο γονεακός σύλλογος για τα παιδιά.
0: Να ρωτήσω, επειδή είπατε για τις σχολές των φυλάκων, είστε ικανοποιημένοι με την δημοπράτηση, έστω με αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση?
8: Οι
0: υπολογισμοί που έκανε ένας καλός σας φίλος, που τον αποκλείσατε από τη λίστα την προηγούμενη φορά, ο κύριος Τσιφλικιώτης, τον αποκλείσατε όχι εσείς, ενώ το κόμμα σας, έτσι είπε, ήμουν μέσα λέει και στο παραπέντε με πετάξανε, είπε ο ίδιος ότι τώρα μιλάμε για μια δημοπράτηση, όταν θα γίνει.
8: Ο κύριος Τσιφλικιώτης εμφανίστηκε.
0: Εμφανίστηκε. Ναι. Ήταν εκεί που είστε εσείς στη θέση σας την Παρασκευή, ναι. Μετά από τρία χρόνια. Εγώ είχα τρία χρόνια να τον δω στο στούντιο πάντως.
8: Ναι.
0: Λέει όμως ότι είναι εδώ και έρχεται, έτσι.
8: Ωραία. Μακάρι.
0: Ωραία. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσιφλικιώτης ότι τώρα πάμε να κάνουμε την δημοπράτηση, και επειδή έχω μεγάλη εμπειρία από διαγωνισμούς, δεν έχουμε ξεκινήσει καθόλου είτε την επάνδρωση είτε τα υλικά. Εκεί θα έχουμε άλλη καθυστέρηση και κάπου το τοποθετεί, αν όλα πάνε καλά, μετά το 29. Καλά, είναι δυνατόν? 24 η πρώτη συζήτηση, ανακοίνωση, 29.
8: Λοιπόν, 24 ήταν.
0: Καινούριο φράγμα νεστορίου κάνουμε.
8: Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό. Το 24 εγώ πήρα, μετά από μια συζήτηση, μίλησα με τον Υπουργό. Η απάντηση του Υπουργού την έχω ούτως ή άλλως, αν θέλετε να την δείξουμε γι' αυτό. Είπε, βρες μου Μαρία ένα μεγάλο κτίριο. Και βεβαίως ένα
0: βρήκαμε,
8: κτίριο.
0: Λοιπόν, την ειδίκα.
8: Η ιδέα είναι πολύ σημαντική, κύριε Παρά. Γιατί κάποιος έχει την ιδέα. Έτσι δεν είναι?
0: Ποια ιδέα?
8: Την ιδέα να πάει, και βέβαια.
0: Πού
8: μπορεί να πάει? Πού μπορεί να πάει?
0: Μια και είχατε τώρα, με συγχωρείτε, και αυτή την ιδέα, έχετε το νου σας, βουλευτής είστε, παίζετε ένα ρόλο σε αυτά. ΔΥΠΑ. Απαράδεκτος χώρος για να πηγαίνεις στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Εφορία. Ψηλά. Από τα νεκροταφεία απέναντι ο κόσμος δεν μπορεί να φτάσει. Δευτεροβάθμιες. Αυτά κάποια στιγμή δείτε τα.
8: Βεβαίως.
0: Βρείτε κανένα χώρο πιο ανθρώπινο. Έτσι, παρένθεση. Πάμε λοιπόν σε αυτό.
8: Ξεκινήσουμε λοιπόν όμως από το πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά το βασικό είναι να δημιουργήσουμε έναν πόλο ανάπτυξη στην περιοχή. Μια περιοχή που πλήττεται. Τι θέλουμε να κάνουμε?
0: Είπε 29.
8: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Το 24 η ιδέα. Το 25 ξεκινήσει η υλοποίηση. Η έβρεση των χρημάτων επίσης. Γιατί δεν βρίσκεις τα χρήματα 12,5 εκατομμύρια ή 30 που είχε αρχικά μια πρόβλεψη η Άνκο. Το θυμάστε αυτά?
0: Ναι, είναι 30.
8: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολα τα εκατομμύρια να μοιράζονται. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι.
0: Πώς ακούσαμε 35 και μετά 12, δεν το ξέρω.
8: Λοιπόν,
0: πραγματικά.
8: Ας μην πούμε όμως αυτή την κουβέντα. Ας πάμε σταδιακά.
0: Έγιναν αυτά τα
8: περίεργα. Έγινε συγκροτημένα, με συνεργασία. Η περιφέρεια, ο Δήμος, ο βουλευτής, ο Υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών. Όλα αυτά σε συνεχή συνεννόηση, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε μέσα σε ένα χρόνο προεδρικό διάταγμα. Μέσα σε ένα χρόνο, το 25, είχαμε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.
0: Δεν είχαμε
8: λειτουργία.
0: Τίποτα για όλα αυτά. Εντάξει,
8: τίποτα.
0: Σωστά. Δεν είχαμε.
8: Τίποτα. Μέσα σε... Μηδέν.
0: Δεν είχαμε, ναι.
8: Άρα, περάσαμε την παραχώρηση του κτηρίου από το επιμελητήριο. Περάσαμε ό,τι χρειαζόταν από το Δήμο όσον αφορά την παραχώρηση των οικοπαίδων και την αλλαγή. Περάσαμε νομοθετική ρύθμιση μέσα σε 1,5 μήνα από τότε που κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση. Την νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή του οικοπαίδου από βιοτεχνικό κτίριο σε παιδαγωγική χρήση, για να γίνει η σχολή, γιατί η σχολή χρειάζεται το οικόπεδο να είναι χαρακτηρισμένο για παιδαγωγικές αυτές. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα χρόνο έγιναν όλα. Και είχαμε και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Που τι σου λέει το προεδρικό διατάγματο? Δεν ξέρω αν το διάβασε ο κ. Τσιφλικιώτης, πρέπει να το διαβάσει, το έχω αναρτημένο. Γράφει, λειτουργία προβλέπεται και το 26. Αν είχαμε τη δημοπράτηση πολύ σύντομα με αυτά που σκοπεύαμε, ο Γιώργος ο Περιφερειάρχης πίστευε ότι θα έχει την έγκριση χρηματοδότηση του πυλώνα 3 πολύ πιο σύντομα.
0: Μας άργησε λοιπόν.
9: Προφανώς επειδή ήταν θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνετε αυτό, είχαμε μια καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση του δανείου που παίρνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει τα έργα τα οποία προτείνει η περιφέρεια για τον πυλώνα 3. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω, στον πυλώνα 3, σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο που ουσιαστικά η κυβέρνηση ζήτησε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πυλώνα 3, έχουμε και άλλα έργα. Αλλά ο αντιλαμβανόμενος ο Γιώργος ο Μαναντίδης, ότι πρέπει να πάμε σε γρήγορα στη δημοπράτηση αυτού του έργου, παρόλο που έχουμε και άλλα έργα ενταγμένα, προχώρησε στην έγκριση της δημοπράτησης. Άρα λοιπόν, από την συνομιλία με τον Περιφερειάρχη, γιατί εγώ ακούω τους υπεύθυνους, όχι αυτούς που μιλάνε απ' έξω, σε συνομιλίαση με τον Περιφερειάρχη, ήδη θα δημοπρατηθεί. Ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις, αυτό είναι το σημαντικό κύριε Παρά, mm-hmm. και έτσι ώστε να έχουμε ανάδοχο μέσα στη χρονιά που μας έρχεται. Mm-hmm, mm-hmm. Αν έχουμε ανάδοχο μέσα στη χρονιά που μας έρχεται, επειδή είναι κλειστό το έργο, δεν είναι ανοιχτό όπως είναι το φράγμα, να υπόκειται σε καιρικές συνθήκες, mm-hmm. είναι μέσα δηλαδή σε ένα κτίριο,
0: ότι μπορεί να γίνει
9: πιο γρήγορα και να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα.
0: Να έχει 18 μήνες έχει.
9: Τουλάχιστον να γίνουν κάποια, έτσι ώστε να αρχίσει τη λειτουργία. Ναι. Έτσι. Τώρα τα κρεβάτια, αν είναι δυνατόν. Αν είναι το θέμα μας τα κρεβάτια και τα γραφεία.
0: Ο Τσιφλικό της λέει να αγοράσουμε πράγματα θέλει και υλικά χρειάζονται, τα οποία είναι άλλη διαδικασία, άλλη εργολαβία.
9: Στο προεδρικό διάταγμα υπάρχει η λειτουργία της σχολής. Άρα καταλαβαίνετε, η λειτουργία της σχολής είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όλα αυτά, νομίζω και τα κρεβάτια και ό,τι χρειάζεται, είναι. Γίνονται πολύ γρήγορα. Τα παραγγέλνεις και έρχονται. Εντάξει.
0: Τα παραγγέλνεις και έρχονται. Ωραία. Έρχομαι λίγο στο κομμάτι της
9: Τσιφλικιώτη. Μην μένουμε λοιπόν σε αυτό. Θέλω να βλέπουμε ότι δημιουργείται μια σχολή 500 ατόμων. Πιστέψτε με, κύριε Παραρά. Ευελπιστώ να τα λέμε την επόμενη τετραετία και πάλι. Και να δείτε πώς θα δημιουργηθεί και τι.
0: Θα γίνει
9: ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη που θα έχει, πιστέψτε με, την περισσότερη ζήτηση. Mm-hmm. Και το αντιλαμβάνομαι εγώ και από τις περιοχές που έχουν αυτές τις σχολές, γιατί είναι πιο παλιές, είναι κοιτώνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι θα δημιουργηθεί σίγουρα μία... θα ζητάνε, γιατί είναι και σε πολύ ωραία περιοχή. Είναι εντός και εκτός αστικού ιστού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε περιοχή το κτίριο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι και από μέρο από τη μια, όπως mm-hmm. χρειάζεται. Έχει όλο το οικοδομικό τετράγωνο εκεί, το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν είτε γήπεδα, είτε για να μπορέσουν σκοποβολή. Όσον αφορά τη σκοποβολή, έχουμε δημιουργήσει, πες στον κύριο ή όποιον μιλάει, το κτίριο της αστυνομίας. Ένα κτίριο, γιατί λέει κάποιο ότι από το 10 δεν έγινε κάτι. Το 12 ξεκινήσαμε το κτίριο της αστυνομίας. Mm-hmm, mm-hmm. Θυμάστε, ήταν η πρώτη ανακοίνωση που έκανα ως βουλευτής, ότι υλοποιείται. Δημοπρατείται και υπογράφουμε σύμβαση για αυτό το κτίριο. Πέρασε από 1000 κύματα. Υπάρχει όμως.
0: Ναι.
9: Και είναι το πιο σύγχρονο κτίριο που υπάρχει, θεωρώ, ίσως και σε όλη την Ελλάδα. Με σκοπευτήρια. Άρα, μην λέμε, άμα ξεκινήσουμε τον απολογισμό, είναι πολύ μεγάλο και θα μας πάρει πολλές ώρες.
0: Εγώ άκουσα απλώς τον συνάδελφό σας από τη Νέα Δημοκρατία να λέει απλά πράγματα. Αν θέλετε να περάσουμε ξανά αυτά που δεν έχουν γίνει στην περιοχή μας με Αντωνίου, ψηφίστε την ξανά. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε κάποια πράγματα.
9: Φυσικό αέριο, πώς έρχεται, κύριε Παρά. Θυμάστε, πριν 10 χρόνια συζητούσαμε τι εμείς, μόνο η περιοχή που δεν έχει φυσικό αέριο. Το θυμάστε, μαζί τα λέγαμε. Ήμουν στην Ομαρχία. Φωνάζαμε. Δεν έχουμε φυσικό αέριο εμείς εδώ. Έχουμε τώρα. Έχουμε. Ε65 έχουμε.
0: Ένα λεπτό. Δεν έχουμε φυσικό αέριο. Έχουμε κάτι δίκτυα και έχουμε σακατέψει όλο τον
9: κόσμο. Έχουμε δυνατότητα. Λοιπόν, το πάτε αλλού. Και καλά
0: κάνετε. Πάω αλλού.
9: Το κάνετε αλλού.
0: Εσείς λοιπόν, έχετε συνδεθεί εσείς.
9: Λοιπόν, εγώ μένω σε οικοδομή. Δεν ξέρω, πρέπει να συνδεθεί όλη η οικοδομή.
0: Είδατε. Χρειάζεται λέβητα, σύστημα, λεφτά. Αυτό που φωνάζω και σας λέω, κάντε το.
9: Λοιπόν, και αυτό το
0: ο Καραταγλίδης είπε κάτι. Αύριο το πρωί, αν θέλει, π.χ. η περιφέρεια, έχει τα δικά της ταμεία, δίνει τα λεφτά και ξεκινάμε. Από ΕΣΠΑ και αυτά, λέει, μην περιμένετε, θα γίνει ποτέ. Έτσι είπε ο πρόεδρος.
9: Το ξέρω. Εντάξει, το ξέρω, γιατί όντως αυτή
0: κάντε
9: είναι μια δυσκολία.
0: Κάντε το όμως.
9: Θα φύγει
0: χειμώνας και θα σας κυνηγάμε πάλι.
9: Κύριε ο Βελίδης λέει. Έχετε μια φοβερή ικανότητα να πηγαίνετε. Λοιπόν, πάμε. Εγώ λέω από το 10 συζητούσαμε εδώ, ναι, αν θυμάστε καλά, το θυμάστε φαντάζομαι, γιατί είστε έγκριτος και, ναι, πολλά χρόνια δημοσιογράφος, ναι, της περιοχής μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βγάζετε και την περιοχή και σε κεντρικά κανάλια, και είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή και για τον τουρισμό μας και για την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε λοιπόν. Το 10 συζητούσαμε για αέριο. Το 10 συζητούσαμε για σχολεία, για το κτίριο αστυνομίας. Το 12.
0: Στη φυλάκο δεν ξέραμε καθόλου.
9: Δεν ξέραμε καν. Άρα λοιπόν, για Ε65, για πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, ναι.
9: Ωραία.
0: Και για φράγμα νεστορίου.
9: Για τη σύραγγα της κλεισούρας, η οποία υλοποιείται. Για φράγμα νεστορίου. Πάμε στο φράγμα νεστορίου λοιπόν. Ένα-ένα. Πάμε στο φράγμα νεστορίου. Πάμε στο φράγμα νεστορίου.
0: Ξεκινήστε να λέτε απλώς τώρα, σας έχει πάρει λίγο η δήλωση ή τα έχετε πάρει με τη δήλωση, να το πω έτσι απλά, του Τσιφλικιώτη. Αν θέλετε αυτά, ψηφίστε αυτήν. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αν θέλετε ξανά την Αδράνεια, ψηφίστε, λέει, Αντωνίου.
9: Καλά, ξέρετε, αυτό δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Καστοριανός ή πολίτες.
0: Θέλω να πω ότι
9: αποφασίσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Καστοριανός ή πολίτες.
0: Θέλω να πω ότι σηκώνει πλέον τους τόνους και λέει ευθέως, αν είναι στη λίστα ο Βασίλης, δεν ξέρουμε αν θα.

0: τελικά αυτό που δεικνύεται, αν έχει τόσο ενδιαφερόμενο για να μπουν στο ψηφοδέλτιο, γιατί θυμάμαι το 10 δεν θέλανε να μπουν και πολλοί, κύριε Παραρά. Όταν χάναμε.
1: Δεν θέλανε, άλλοι λέγανε ότι είναι ανεπιθύμητο ο Σαμαράς τότε, αν θυμάστε, ο Σαββόπουλος έλεγε ανεπιθύμητο ο Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, άρα
1: έχουμε διάφορα. Τώρα όμω υπάρχει ενδιαφέρον. Απλά λέω καμιά φορά έχετε και εσεί
0: το σα.
1: Όταν πάτε Μαξίμου, γιατί ξέρετε, και ο Σαββόπουλος την άλλη φορά πήγε, καθόταν έξω την πόρτα και περίμενε να δει κανέναν άνθρωπο να τον βάλει στη λίστα. Το ίδιο πάλι γίνεται. Πάλι επιθυμεί ο ίδιο, βλέπω και δημοσιογράφο. Σχεύματα τα οποία από εδώ υποκινούνται, ότι ο αντιπεριφερειάρχης τάδε είναι στη λίστα, ο άλλος είναι εκεί. Ξέρετε, έχετε και ένα θέμα ως κόμμα. Πολλοί αντιπεριφερειάρχες, ρε αδερφέ, όλοι να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Ρυθμίστε το αυτό, κύριε Αντωνίου.
0: Τα ψηφοδέλτια, όπως έχει πει και
1: δηλαδή,
0: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ψηφίζουμε εσάς για βουλευτή και αύριο θα σας έχω αντιπεριφερειάρχη ή δήμαρχο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αποφασίστε. Έχω αποφασίσει.
1: Ή Μητροπολίτη, αν θέλει κάποιος, ας πούμε.
0: Εγώ έχω αποφασίσει να είμαι πάντα σταθερή. Η επιδίωξή μου.
1: Ακούω ότι αν χάσετε, λέει, τη Βουλή, θα πάτε για το Δήμο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι καλά, εντάξει, αυτά ακούω.
0: Μα ευελπιστώ ότι.
1: Δεν θα χάσετε την έδρα.
0: Όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί αυτό δεν το αποφασίζω εγώ. Εγώ λέω ότι τη μάχη και τον αγώνα.
1: Ούτε μου λέτε ότι δεν θα πάτε για Δημαρχείο.
0: Τη μάχη για τον αγώνα των εθνικών εκλογών. Έχω μάθει από μικρή να μην γυρίζω παρατάξει από εδώ και από εκεί. Είμαι σταθερά προσιλωμένη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι, λέτε, και έρχονται μηνύματα
0: από,
1: εδώ, δεν
0: από μικρή ηλικία.
1: Να μην φεύγετε δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, ούτε να πάω σε άλλα κόμματα, ούτε να ψάχνω θέσεις. Η δική μου στόχευση ήταν πάντα να στηρίζω τη
1: φύγει
0: μεγάλη.
1: Από το Πασόκ να πάει ΣΥΡΙΖΑ, να πάει Κασελάκη και να γυρίσει Πασόκ. Φοβάστε την Τελιγιορίδο, ας πούμε. Τι, γιατί το
0: όχι, όχι. Μα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που.
1: Τζικαλάκια.
0: Όχι, ζήσει. Ναι, μια ήταν στην Πολιτική Άνοιξη, στη Νέα Δημοκρατία, βγήκε βουλευτή, τον τιμήσαμε, τώρα ξαναφεύγει.
1: Τι ξαναφεύγει με τον Άδωνη, εκεί ήταν, εκεί μαζί σας ήταν με τον Γεωργιάδη.
0: Λέω ότι εγώ μιλάω για μένα. Τώρα το τι θέλει και τι κάνει ο καθένας, αυτό δεν κρίνεται από μένα ούτε από κάποιον άλλον. Κρίνεται από το λαό. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι εγώ έχω συνηθίσει αυτό το οποίο μάχομαι από μικρή και που έχω. Με έχει τιμήσει ο Καστοριανός λαός.
1: Να το τιμάτε, ας πούμε, να παραμένετε.
0: Να παραμένω σταθερή.
1: Άρα θα δώσετε την μάχη σας, λέτε.
0: Βεβαίως, ναι. Θα δώσω ξανά τη μάχη μου για την κεντρική πολιτική σκηνή, για τη Βουλή. Θα επικοινωνήσω το έργο.
1: Αν χάσετε, τι θα γίνει.
0: Αυτό έκρινε ο Καστοριανός λαός.
1: Αν χάσετε, τι κάνετε.
0: Τώρα υποθετικά θα. Γιατί να μιλάμε υποθετικά.
1: Γιατί δεν
0: έχασα
1: μιλάμε...
0: το 19. Κάτι. Κανένας δεν χάνεται. Κανένας καλός δεν χάνεται, κύριε Παρά.
1: Θα πάτε για δημαρχός.
0: Λέω. Είναι γιατί, δυνατόν.
1: Γιατί το αποφεύγετε αυτό το ερώτημα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όχι, γιατί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα πάω για δημαρχός.
1: Γιατί να μην πάτε. Αν σας ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, γιατί να μην πάτε.
0: Λοιπόν.
1: Εκείνο ο Κορετζίδης περιμένει.
0: Κάνουμε μια λάθος συζήτηση στη συγκεκριμένη ώρα.
1: Άρα,
0: αυτή τη στιγμή για μένα προέχουν οι εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση. Να μπορέσουμε να πείσουμε και να δώσουμε στον κόσμο το έργο το οποίο οφείλω να πω και το λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και εγώ εδώ ότι δεσμευτήκαμε προς τον ελληνικό λαό όταν ζητήσαμε και μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε την Ελλάδα στο 98% περίπου τα έχουμε υλοποιήσει. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Αυτά που λέγαμε πριν. Προλαμβάνω προγράμματα. Ανακαίνιση όλων των νοσοκομείων, το ΤΕΠ. Γιατί πέρα από το νοσοκομείο που κάναμε τα ΤΕΠ, κύριε Παραρά, εγώ οφείλω να πω ότι και το 12, παρόλο που δεν ήμασταν σε μνημόνια, φτιάξαμε μια μευτική κλινική τότε, όταν ανέλαβα, όταν
1: και
0: ήμουν βουλευτής.
1: Να θυμίσω να ότι επίσης... πολλοί λέγανε ότι το έχω ξαναπεί μαζί σας, αλλά είναι καλό να θυμίζουμε και αυτά. Λέγανε πολλοί. Ότι το νοσοκομείο και μάλιστα είχατε και δεχθεί και επιθέσεις φραστικές, το κλείνετε. Ακριβώς. Και ότι γινόμαστε ένα μικρό κέντρο υγείας και θα τρέχουμε. Αυτό δεν έγινε.
0: Καλά, κάποιοι λέγανε ότι
1: έξω.
0: Θα πάρουν 2 ευρώ αποζημίωση μηλοπαραγωγή το 24, το 23. Ναι. Ο λαϊκισμός περισσεύει πολλές φορές, κύριε Παρά. Άρα λοιπόν, το 12 με 15 που ήμουνα βουλευτής κυβερνητική, έτρεξα έτσι ώστε να υλοποιηθεί η μευτική κλινική με χρήματα του ΠΕΠ τότε. Και έχουμε σήμερα μια εξαιρετική μευτική κλινική στο νοσοκομείο Καστοριάς. Τώρα έχουμε ουσιαστικά με χρήματα του ΣΔΑΜ από τον κύριο Παπαθανάση, ουσιαστικά έχουμε όλη την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Έχουμε επίσης τη μελέτη υπογεγραμμένη από τον Άδωνη για την παροχή φυσικού αερίου, έτσι ώστε να φύγουμε από το πετρέλαιο από το νοσοκομείο. Έχουμε την έγκριση τα 650 χιλιάρικα που έγιναν τα ΤΕΠ. Και επίσης εντάχθηκε στο

0: ταμείο στον πυλώνα 3 και ένα επίσης πολύ μεγάλο έργο, 7,5 εκατομμύρια, για να γίνει, να ξεχωριστούν οι κλινικές, η χειρουργική, η ορθοπαιδική, και όλες αυτές.
1: Ωραία.
0: Άρα εξυγχρονίζουμε το νοσοκομείο. Θα μου πείτε, ως κτίρια και ως γιατρούς. Οφείλω να σας πω,
1: αυτό ήταν το επόμενο όταν μου, επάνδρωση και προσωπικό, ακριβώς, ιατρικό, νοσηλευτικό, έχει μεγάλη σημασία.
0: Νοσηλευτικό,
1: έχει
0: νομίζω...
1: μεγάλη σημασία να είσαι στο νοσοκομείο, να μπορείς να μιλήσεις με ένα γιατρό, να μπορείς να πάρεις μια άποψη, να ενημερώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρετε, αυτά έχουν μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αν το ψάχνεις και δεν μπορείς να βρεις κανέναν, γιατί
0: έχουμε
1: γίνονται.
0: Ήδη...
1: Και εδώ γίνονται διάφορα.
0: Ήδη...
1: Και δεν είναι μόνο, και απευθύνομαι και στις διοικήσεις και σε όλα αυτά, καταλαμβάνεις μια θέση μόνο, φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά να γίνονται όλα καλά πρέπει. Έτσι.
0: Αυτό σας λέω, ότι ήδη έχει ενταχθεί στις προκηρύξεις 7 μόνιμων γιατρών.
1: Ωραία.
0: Διαφόρων ειδικοτήτων.
1: Ωραία.
0: Οφείλω να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε μόνιμους προσλήψεις στο ΕΚΑΒ Καστοριάς, 4 θέσεις. Άνοιξαν και νομίζω αυτή τη εβδομάδα ή μπορεί και σήμερα, άνοιξαν οι λίστες για επικουρικό προσωπικό, και θέλω να ενημερώσετε και τους ακροατές μας, όποιος ενδιαφέρεται, να ενταχθεί, να καταθέσουν για διάφορες ειδικότητες.
1: Έχει βγει κάτι, έχει βγει
0: ναι,
1: μια
0: νομίζω, βγήκε οι επικουρικές λίστες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγουμε οι λίστες, όποιος επιθυμεί να καταθέσει τα χαρτιά του, με βάση κριτηρίων να μπει σε μια λίστα, στην οποία ουσιαστικά όταν χρειαστεί το νοσοκομείο, ακριβώς.
1: Θα το ξαναδώ.
0: Άρα,
1: αυτό και χωριστά.
0: Αυτό και για το ΕΚΑΒ το ίδιο. Εκεί έχω και τη δέσμευση και του Υπουργού του Υγείας και του κ. Θεμιστοκλέους, μια που επισκεφτήκαμε και το ΕΚΑΒ την επόμενη μέρα που ήταν ο Υπουργός εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όποιο προσωπικό θέλουμε, εδώ. Οφείλω να πω ότι εδώ ως Καστοριά έχουμε πλεονέκτημα και έχουμε νομοθετήσει και άλλα πολύ σημαντικά κριτήρια. Τι έχουμε? Έχουμε επιδοτήσει με 40 μόρια σε διαγωνισμού στον ΑΣΕΠ την εντοπιότητα της Καστοριάς. Δηλαδή, όταν κάποιος Καστοριανός θέλει να καλύψει μία θέση, παραδείγματος χάρη, πολιτικού μηχανικού στο Δήμο Καστοριάς, προηγείται έναντι οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να έρθει να πάρει τη θέση και μετά να ζητήσει να φύγει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούμε ένα πλέγμα προστασίας. Ένα πλέγμα προστασίας έτσι ώστε να μπορέσει να κρατηθεί ο κόσμος στην περιοχή μας, κύριε Παρά.
1: Σωστά.
0: Όπως επίσης, ό,τι ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την Υφυπουργό, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, που ήταν πριν από κάποιους μήνες εδώ στην Καστοριά, σε συναντήσεις και με την Περιφέρεια και με το Δήμο, ό,τι εγκρίσεις σε προσωπικό θέλανε ο Δήμος Καστοριάς, ο Δήμος Νεστορίου, ο Δήμος Άργους Οριστικού, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αυτά όλα έχουν υλοποιηθεί. Φυσικά τρέχουμε και πολλά άλλα προγράμματα, όπως είναι το 5567, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες και τα νοσοκομεία μας. Άρα λοιπόν,
1: πολύ χρήσιμα προγράμματα.
0: Πολύ χρήσιμα προγράμματα που βοηθούν πάρα πολύ.
1: Θέλω κάτι να...
0: Πάμε λοιπόν όμως και για πολλά έργα τα οποία, κύριε Παραρά, οφείλω να τα πούμε.
1: Περιμένετε.
0: Που ήταν 40 χρόνια.
1: 40 χρόνια.
0: Έχουμε χρηματοδοτήσει τώρα πολύ σημαντικές δράσεις.
1: Θέλω να πάμε οπωσδήποτε. Θέλω σχόλιο από εσάς. Δεν γίνεται αυτό. Για το φράγμα Νεστορίου. Εγώ πλέον θα σας το λέω και σε εσάς, και δεν με ενδιαφέρει, και σε κάθε υπουργό και σε κάθε στέλεχος, όπως τα έλεγα και στον καλό σας φίλο από την ΔΕΠ, τον κύριο Βελίδη, ίσως όλοι σας πρέπει να αισθάνεστε και μία ντροπή. Κυρία Αντωνίου, αλήθεια το λέω. Μία ντροπή, ξέρετε γιατί? Γιατί όλο αυτό το διάστημα έχω δει να λέτε μία, το τελευταίο χρόνο, να λέτε μία, να λέτε δύο, να λέτε τρεις φορές, ο Περιφερειάρχης, εσείς, οι ΔΕΕΠ, οι υπουργοί, πάμε σε δημοπράτηση. Ξέρετε, δεν ξέρω αν υπάρχει μια τακτική. Μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Φτάνει. Γίνεται μια σύσκεψη, ξαφνικά αυτό. Πρέπει να τελειώνουμε, κύριε Αντωνίου. Με συγχωρείτε, το βάζω κάπως σκληρά. Τελειώστε το επιτέλους. Τελειώστε το.
0: Και καλά κάνετε, κύριε Παρά, γιατί όντως όλους μας πονάει αυτή η ιστορία με το φράγμα. Τι να προσπαθήσω να πω, ότι πέσαμε μέσα από το 2015 που
1: εταιρείες,
0: νομίζω
1: παλιά.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, φτάσαμε στα δικαστήρια, είχαμε το 2022 μια απόφαση εφετίου, είχαμε διάλυση σύμβασης.
1: Ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει κάτι,
0: ωραία.
1: Και
0: πάμε,
1: με συνέπεια να υλοποιηθεί.
0: Λοιπόν,
1: να σας πω κι άλλα. Δεν
0: δύσκολη...
1: μπορεί να ακούμε, θα το αναλάβω προσωπικά. Το έλεγε πριν χρόνια ο Πρωθυπουργός. Ρε παιδιά, όταν το αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός προσωπικά και δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει πρόβλημα τότε.
0: Λοιπόν, πάμε. Νομίζω το έχετε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό πάμε στο διατάφτα.
0: Πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι έχουμε ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης.
1: Ναι.
0: και αυτή τη βδομάδα θα έχω συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Δήμο, προκειμένου να δώσουμε ημερομηνίες για το πότε θα βγει στον αέρα το ηλεκτρικό συνέδριο.
1: Δημοπράτηση.
0: Ναι, με τα νέα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό, κύριο Παρά? Σημαίνει ότι το υπόλοιπο του έργου από την προηγούμενη εργολαβία μπορεί να ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια. Τώρα με την αναθεώρηση που κάνανε το Υπουργείο Υποδομών, γιατί ήταν όντως. Το πήρε προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό σημαίνει αυτό, γιατί τα 20 εκατομμύρια πήγανε 60 περίπου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε εργολάβο που θα θέλει να πάρει το έργο. Ενώ μέχρι τώρα, κύριε Παραρά,
1: τα 20 εκατομμύρια που ήταν τώρα πήγαν 60, βρέθηκαν 40.
0: Λέω ότι η προηγούμενη δημοπρασία.
1: Ναι, όχι, τι λέω.
0: Μισό λεπτό. Η προηγούμενη δημοπρασία έγινε με τιμές πριν 25 χρόνια.
1: Και...
0: καταλαβαίνετε, δεν είναι ίδιες τιμές πριν 25 χρόνια. Ούτε φαντάζομαι, ούτε ακόμα και το καφέ ήταν άλλη τιμή πριν 25 χρόνια.
1: Θα το θυμάζαμε στον αέρα, δεν θα γινόταν
0: λοιπόν,
1: τίποτα. Έτσι,
0: λοιπόν, άρα λοιπόν, η προσπάθεια ήταν για να μην πάμε σε χρονοκαθυστέρηση, να μπορέσει η Τένα που ήταν ανάδοχος και με πολιτικές πιέσεις να αναλάβει το έργο. Έτυχε όμως το 25 να δημιουργηθεί αυτό το κόμφλιτ όσον αφορά το πτυχίο, γιατί η θηγατρική της Τέρνα θα ήταν η εταιρεία.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Έγινε αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, και μάλλον κάθε εμπόδιο μερικές φορές σε καλό. Τελικά πάμε, αποφασίστηκε Ιανουάριο του 26 σε συνεννόηση φυσικά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό, να πάμε σε επικαιροποίηση.
1: Εντάξει.
0: Του υπόλοιπου έργου. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια κλείσαμε την προηγούμενη εργολαβία. Αποζημιώσαμε τον προηγούμενο εργολάβο. Ολοκληρώσαμε τι έχουμε να κάνουμε με τον προηγούμενο. Άρα έκλεισε από
1: το παρελθόν. Τελείωσε.
0: Το παρελθόν τελείωσε και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Γιατί έπρεπε να κλείσουν όλα αυτά.
1: Λέτε ότι το λύνετε, εσείς το λύνετε τώρα.
0: Βέβαια. Γιατί ό,τι εκκρεμότητα του παρελθόντος τελείωσε. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει, γιατί και ο εργολάβος ξαναζήτησε να πάρει το έργο. Έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία είπαμε ότι μπορεί να το ξαναδώσει σε έναν εργολάβο και να μην στο υλοποιήσει πάλι.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν κλείνουμε βασικά ό,τι εκκρεμότητα είχαμε με το παλιό κομμάτι του έργου.
1: Και γίνεται και γενιά
0: και γίνεται, αύξηση. Και γίνεται αναθεώρηση.
1: Επικαιροποίηση τιμών.
0: Ωραία. Επικαιροποίηση κάποιων ζητημάτων της μελέτης, τα οποία έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον σύμβουλο τον οποίο έχει αναλάβει, έτσι ώστε να πάρουμε τις εγκρίσεις περιβαλλοντολογικές εκ νέου.
1: Για να γίνει το έργο, λέτε.
0: Έτσι ώστε
1: να πάμε σε δημοπράτηση και να αρχίσει η κατασκευή του, να συνεχιστεί.
0: Και από τις ενημερώσεις που έχω από τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μιγδάλη, που μιλάω συνεχώς για την πορεία και πότε. Χρονοδιάγραμμα προκειμένου να βγει στον αέρα. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι με τα νέα δεδομένα, με την επικαιροποίηση των τιμών, με την επικαιροποίηση της μελέτης σε κάποια στάδια που χρειαζόταν επικαιροποίηση μελέτη, όταν μια μελέτη είναι πριν 25 χρόνια, καταλαβαίνετε, θα έχουμε προφανώς πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και αυτό το έργο.
1: Ωραία. Θέλω να κρατήσετε κάτι από αυτό που θα σας πω. Δεν θα πείτε.
0: Άρα θα σας πω εγώ πότε θα βγει,
1: αφού
0: συναντηθώ με τον Υπουργό μέσα στη βδομάδα.
1: Μέσα στη βδομάδα. Θα περιμένω την απάντησή σας. Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Αντώνιο. Κρατήστε το παρακαλώ. Μην θεωρήσετε ότι γίνομαι κακός. Και νομίζω ότι και εσείς και όλοι μας εδώ μπορεί να διαφωνούμε και να υψώνουμε τους τόνους όλοι και να έχουμε διάφορες αντιπαραθέσεις.
0: Αλλά θέλω να πω σε
1: αυτό. Ένα λεπτό.
0: Γιατί κρατήστε, λέμε για όλα αυτά, αλλά κρατήστε, να πούμε και κάτι άλλο.
1: Κρατήστε όμως κάτι. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα επανέλθω και θα επανέρχομαι συνεχόμενο όσο και αν τσαρτίζεστε όλοι. Ακούστε. Επικαιροποίησαμε και πολύ σωστά τις τιμές. Από τα 20, 60 φτάνει αυτό. Εντάξει, okay, βρήκαμε 40 εκατομμύρια. Σύραγγα της χρυσούρας, τα βρήκατε, τα λεφτά, τα βρήκατε.
0: Με εντολή Πρωθυπουργού, αυτά τα χρήματα είναι από το ταμείο, από το ΠΟΥΔΟΕ του Υπουργείου Υποδομών.
1: Ωραία,
0: από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σωστό, εντολή Πρωθυπουργού λέτε. Γιατί θεωρεί πολύ κρίσιμο το έργο. Μπράβο. Για τη σύραγγα της χρυσούρας, μου έλεγε ο Περιφερειάρχης, από τα 60, γι' αυτό σταμάτησε. Ήθελε άλλα χρήματα, άλλα 30. Πήγαμε στα 90, τα βρήκαμε, λέει, νέα σύμβαση, προχωράμε. Για να μην γίνει έκπτωτος. Βρήκαμε και εκεί 30. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε αφήσει κόσμο να ξεπαγιάζει τον χειμώνα και δεν μπορούμε να βρούμε 10 εκατομμύρια για λεβητές. Τώρα, αλήθεια.
0: Δεν είναι τα 10 εκατομμύρια. Μπορούμε να βρούμε τα 10 εκατομμύρια. Μην μπερδευόμαστε.
1: Αλλά τι.
0: Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχω πει πάρα πολύ.
1: Να μην δοθούν από εκεί. Από ένα ταμείο του Υπουργείου, από μια περιφέρεια, κύριε Αντωνίου, αν δεν έχουμε ΕΣΠΑ.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα ΕΣΠΑ. Δεν
1: αλλά
0: είναι θέμα
1: είναι.
0: ΠΟΥΔΟΕ. Είναι θέμα ότι απαγορεύεται
1: ποιο?
0: Από την Ευρωπαϊκή.
1: Μα ευρωπαϊκό πρόγραμμα απαγορεύεται.
0: Όχι. Μα είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πάρουμε εγκρίσεις.
1: Για να θυμάμαι το.
0: Για τα μήλα των de minimis, για να δώσουμε κρατική ενίσχυση.
1: Ευρωπαϊκό είναι αυτό. Ευρωπαϊκός οργανισμός είναι που ελέγχει.
0: Ακριβώς. Για όλες τις επιδοτήσεις.
1: Εγώ δεν σας μιλάω για αυτό.
0: Για όλες τις κρατικές ενισχύσεις.
1: Μα δεν μιλάω για κρατική ενίσχυση.
0: Κρατική ενίσχυση είναι.
1: Ένα λεπτό. Την στιγμή αυτή δηλαδή λέτε 7-8 εκατομμύρια από τα ταμεία της περιφέρεια, αν τα πάρει πάνω από
0: αυτό είναι άλλο.
1: Τι άλλο είναι. Αυτό κάντε, λέω.
0: Αυτό βεβαίως.
1: Αυτό κάντε,
0: είμαστε
1: κυρία
0: σε συνεννόηση. Απλά εγώ λέω ότι δεν έγινε από το 23, γιατί ενώ πήγα στον κύριο Σκυλακάκη τότε, από τα πρώτα πράγματα και μπορεί να σα το πιστοποιήσει.
1: Νομίζω
0: και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σε αυτό. Και δεν είναι μόνο 10 εκατομμύρια, νομίζω έστειλε τον προϋπολογισμό για την
1: περιφέρεια. Όχι, 40 είναι η περιφέρεια, 40 είναι όλη η περιφέρεια. Εμείς είμαστε, και να σας πω, δεν θέλουν 4.000 νοικοκυριά, είναι λιγότερα. Βρείτε τρόπο έστω για τους 2.000 πρώτους, έστω για τους 3.
0: Λοιπόν,
1: σας παρακαλώ τώρα, δεν επιμένω τζάμπα και να σας πω κάτι.
0: Όχι, και έχετε πάρα πολύ δίκιο.
1: Στο τέλος της ημέρας, πιστέψτε με, εσείς, οι νεοδημοκράτες, ο περιφερειάρχης, όλοι, ο Σαββόπουλος που τρελαίνεται για ψήφους, εσείς θα πάρετε το όφελος. Κάντε το όμως. Δεν είναι για μένα.
0: Κύριε Παρά, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει από την αρχή, από το 23 που βγήκα βουλευτής για τους Λέβητες, βλέποντας τη Φλόρινα που στο προηγούμενο
1: όχι,
0: ΕΣΠΑ.
1: Ο πρώτος που το έθεσε ήταν ο Δήμαρχος. 5 φορές το έχει θέσει. Επισκέψεις έχει κάνει, επιστολές έχει στείλει, στείλετε και εσείς, αλλά με συγχωρείτε, εσείς είστε οι βουλευτές.
0: Θα σας θυμίσω, Ιούλιος του 23, Αύγουστος, επισκέφτηκα τον κύριο Σκυλακάκη, τότε σε συνεργασία με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, γιατί ήταν από τα ζητήματα που όντως τέθηκαν σε μια συνάντηση.
1: Όταν 2 χρόνια πριν είχε πάρει Φλόρινα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτή και εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, απλά να εξηγήσουμε λίγο στους πολίτες να καταλάβουν. Τότε δεν υπήρχε, έκλεινε το ΕΣΠΑ τότε. Έτσι.
1: Και εμείς δεν είχαμε δίκτυα βρούμε... τότε. Δεν είχαμε αέριο.
0: Και δεν είχαμε επίσης δίκτυο κι εμείς. Σωστά.
1: Και εδώ είναι η κουβέντα που λέγατε αν τα κάναμε τα δίκτυα τότε που έπρεπε.
0: Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ζητάμε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθεί και η υφυπουργός, οφείλω να πω, η κυρία Σδούκου, που ενδιαφερόταν γιατί κατάγεται και από τα Γρεβενά, έτσι το ξέρετε πολύ καλά. Δεν υπήρχαν η χρηματοδότηση από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι. Τώρα στην τελευταία μου συνάντηση που έχω κάνει με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, έχουμε μια καλή πρόθεση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, όχι από, χωρίς να,
1: χωρίς
0: να χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν θα είναι Ευρωπαϊκή, δεν θα είναι
0: ακριβώς,
1: ΕΣΠΑ.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ενώ το ΕΣΠΑ το καινούργιο μπορεί να έχει χρήματα. Απλά υπάρχει η απαγόρευση των ορυκτών καυσίμων. Όπως και από το ΣΔΑΜ δεν είναι. Το ΣΔΑΜ δεν χρηματοδοτούμε τόσα έργα. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε 10 εκατομμύρια.
1: Εγώ είδατε δεν χρησιμοποίησα καθόλου το ΣΔΑΜ ούτε τίποτε.
0: Λέω ότι
1: ας βρεθεί ένα τρόπο, ένα κονδύλι να φτάσει στην περιφέρεια και να τα δώσει από δικά της ταμεία η περιφέρεια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτή είναι, αυτή νομίζω
1: βρείτε
0: είναι.
1: Το όμως. Βρείτε το μια λύση.
0: Αυτό θα πιστέψουμε θα γίνει. Το ζήτημα
1: θα γίνει.
0: Είναι, όπως σας είπα, ότι δεν ήταν εύκολο λόγω ευρωπαϊκών
1: το
0: κανονισμών.
1: Ξέρω αυτό, το ξέρω. Ούτε, αυτό.
0: Γιατί το ΣΔΑΜ χρηματοδοτούμε
1: τόσα έργα. Το ξέρω, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Από την στιγμή
0: άρα
1: που έχουμε.
0: Δεν θα
1: όμως
0: μπορούσαμε να βάλουμε και την επιδότηση
1: κυρία
0: με ένα
1: Αντωνίου,
0: ποσό.
1: Ξανά για μία ακόμη και τελευταία φορά στην κουβέντα σήμερα. Εφόσον
0: πάμε λοιπόν
1: όμως
0: να πούμε και μερικά
1: που
0: άλλα.
1: Έχει χρηματοδοτηθεί για όλα αυτά πάρα πολλές φορές. Μία περιφέρεια και η Φλόρινα και η τηλεθερμάνση και οι πτωλεμαίδες. Μην επεκταθώ για το τι χρηματοδοτήσει.
0: Και στην Καστοριά έχουμε τα δίκτυα με ένα μεγάλο ποσό, γιατί αυτά εδώ 10 εκατομμύρια ήταν η
1: Ρεπαρά. Αν δεν δοθούν χρηματοδοτήσεις για να βάλει ο κόσμος Λέβητες, τζάμπα τα κάναμε, πιστέψτε με.
0: Το δίκτυο.
1: Θα το δείτε. Ελπίζω μη σας κοστίσει προεκλογικά και μετεκλογικά. Έτσι, όχι ότι με ενδιαφέρει, δεν έχω καημό αν κερδίζετε εσείς την έδρα. Λέω όμως, είναι κρίμα για το θέμα της θέρμανσης να έχουμε αυτή την απαράδεκτη αντιμετώπιση αν συνεχιστεί αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε και στον επίλογό μας, η ώρα έχει πάει παρά 20.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα επίλογο, γιατί θα πρέπει να λέμε όμως και πράγματα τα οποία γίνονται και αποδίδονται.
1: Εγώ δεν σας
0: πράγμα
1: γέρμας. Και
0: πράγμα γέρμας.
1: Αυτό που έλεγε.
0: Αλλά
1: ήθελα
0: να σας πω να επανέλθω λίγο στην κουβέντα. Ο Δήμος Νεάπολης επιδοτεί τους
1: πώς.
0: Επιδοτεί με 1.000 ευρώ νομίζω την επιδότηση. Ο Δήμος Νεάπολης,
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτό το δεδομένο.
1: Ωραία,
0: σωστά.
1: Για να
0: πάμε και λίγο και το Γιάννη, μήπως μπορέσει να βοηθήσει
1: γιατί
0: και ο Δήμος.
1: Μα γιατί δεν πάτε να το πείτε.
0: Βεβαίως θα το πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πράγμα.
1: Είναι.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί θέλω να πω ότι χθες, προχθές βγάλαμε και επιπλέον χρήματα για ένα ακόμα έργο.
1: Όπως είπατε, μισό λεπτό, ότι η Νεάπολη χρηματοδοτεί 1.000 ευρώ.
0: Νομίζω είμαι με 1.000 λόγω με ανταποδοτικά που παίρνει από φωτοβολταϊκά. Από ό,τι ρώτησα τον Δήμαρχο του Βοΐου. Επομένως,
1: ο Ζευκλής, ανταποδοτικά. Εμείς από πού θα πάρουμε
0: τα πρέπει λοιπόν. καταρχήν εντάσσουμε το Δήμο με το νέο νομοσχέδιο, με το νέο νομοσχέδιο, ναι. Και θέλω να το πω και εγώ, σε προσπάθεια με το Δήμο Καστοριάς, με τον Δήμαρχο, εντάσσεται στους ορεινούς Δήμους.
1: Ναι,
0: άρα θα έχει. Αυτό είναι στο νομοσχέδιο που πέρασαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το ανακοίνωσε, το είπε.
0: Το βοηθούσαμε πάρα πολύ, το θέσαμε μαζί στο Λιβάνιο και το ενέταξε στο νέο κώδικα. Άρα έχουμε κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσει ο Δήμος να έχει μια πολύ καλύτερη χρηματοδότηση σε σχέση με άλλους Δήμους. Από εκεί και πέρα, στα ανταποδοτικά, νομίζω ότι δεν ξέρω τι έχει ως έσοδα, αλλά μπορούμε σε συνεργασία με την περιφέρεια, Δήμος και κυβέρνηση να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτό το
1: θέμα. Ναι, αλλά συζητάμε. Βρείτε το όμως.
0: Βεβαίως.
1: Είναι δικό σας θέμα.
0: Ναι, ναι, είναι ολονόν μας θέμα.
1: Αν είναι κράτος, Δήμου, περιφέρειας και δική σας ιστορία, βρείτε το.
0: Ναι,
1: κάντε
0: ναι,
1: το.
0: Βεβαίως.
1: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει από πού, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Κανέναν δεν ενδιαφέρει.
0: Πάμε λοιπόν όμως, γιατί έχουμε και άλλα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν και με τον Δήμαρχο Νεστορίου κάτω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να έχουμε ένα ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο περιμένει η περιοχή, πέρα από την. Αυτό είναι το φράγμα διποταμίας με αρδευτικό δίκτυο. Είναι προϋπολογισμό περίπου 30 εκατομμύρια. Είναι από τα έργα τα οποία υπέβαλε το Υπουργείο για. Το μοναδικό έργο που υπέβαλε το Υπουργείο, από τα λίγα έργα που υπέβαλε το Υπουργείο, έτσι ώστε να έχουμε ένταξη. Ευελπιστούμε δηλαδή από Οκτώβριο να έχουμε ακόμα ένα θετικό ευελπιστό σε αυτό το πολύ σημαντικό, γιατί υποβλήθηκαν για 570 εκατομμύρια 2 δις έργα. Καταλαβαίνετε, από όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν παλεύουμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο της περιοχής που αφορά τον ορεινό Δήμο της του Νεστορίου. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω, ότι ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο το παρακολουθούσα από τότε που ήμουν στην Ομαρχία, το φράγμα Γέρμας, τα παράλληλα έργα αναδασμού της Γέρμας, και επίσης το αρδευτικό της περιοχής. Το αρδευτικό της περιοχής το αποδώσαμε μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, κύριε Παρά, στους αγρότες της περιοχής, ένα πολύ σημαντικό έργο, και το οποίο τώρα με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού, σας έστειλα νομίζω την Παρασκευή δελτίο τύπου που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων, είχαμε την ουσιαστικά επιπλέον 500.000 ευρώ για να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές για να ολοκληρωθεί ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο έργο στο Δήμο του Άρους Οριστικού. Ταυτόχρονα έχουμε αυτό που έχει δεσμευτεί ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης. Έχουμε την αλλαγή του τάπητα 1 εκατομμύριο περίπου στην Καστοριά, που είχαμε να ξαναδούμε έργο σε 40 χρόνια. Έχουμε εντάξεις πολύ σημαντικών έργων από τον κύριο Παπαθανάση, που αφορά την Νότια Παραλία 6,5 εκατομμύρια, το Δήμο του Άρους Οριστικού, το Δήμο Νεστορίου, που περίμενα 20 χρόνια να κάνει αυτά τα έργα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν είμαστε συνεχώς σε μία καθημερινές ανακοινώσεις για έργα στο νομό. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Παρακολουθούμε από κοντά όλα τα σημαντικά ζητήματα του τόπου. Απλά δεν μ' αρέσει ο μηδενισμός. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σίγουρα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Μπορεί ένας άλλος βουλευτής να τα κάνει ακόμα.
1: Ναι, θα δούμε τώρα ποιος θα είναι αυτό. Ποιος θα είναι βουλευτής. Εκλογές Μαΐο, Ιούνιο, πότε.
0: Νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει
1: Μάρτιο.
0: Ο Πρωθυπουργός εκεί γύρω
1: νέο
0: στην άνοιξη του 27,
1: ναι.
0: Με δεδομένο ότι κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι πάντα θεσμικός, όπως είχε πει το 21, παρόλο που το 19, που το 22 πολύ τον πιέζανε να πάει σε εκλογές μετά την πανδημία, γιατί είχε δημοσκοπικά πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ. Παρ' όλα αυτά πήγε κανονικά στην τετραετία. Έτσι λοιπόν και τώρα ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι οι εκλογές
1: θα γίνουν τότε,
0: θεσμικά στην ώρα τους.
1: Αλλά
0: με τι δεδομένο,
1: ναι.
0: Με δεδομένο ότι τον Ιούλιο που είναι να γίνουν του 27, λόγω την ανάληψη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Προεδρία, θα πρέπει να προετοιμαστεί η όποια κυβέρνηση προκύψει, άρα θα πάμε λίγο πιο νωρίς. Ευελπιστώ. Άνοιξη του 27.
1: Με ψηφοδέλτια και όλα αυτά τώρα ονόματα που ακούμε, δεν ξέρω πόσο ασχολείστε. Να σας πω, η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είναι δικό μου θέμα. Ακούστε,
1: φαίνεται λίγο μπλεγμένη με το θέμα της αυτοδιοίκησης, των αντιπεριφερειαρχών. Ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι. Μαθαίνω ότι έχετε κάνει μια μικρή επανάσταση, κάποιοι βουλευτές, στην Πιερία μου λένε ότι και εσείς, γιατί εδώ έχουμε τον Σαββόπουλο που είναι αντιπεριφερειάρχης και ενδιαφέρεται για τη λίστα, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω τι
0: θα πρέπει, θα πρέπει, κύριε Παρά, νομίζω οι αυτοί οι αυτοδιοικητικοί που ενδιαφέρονται να μπουν στη λίστα, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλίμονο.
1: Okay, ναι.
0: Όποιος θέλει, βεβαίως πρέπει να συμμετέχει ή να θέλει να μπει.
1: Αρκεί δεν να είναι αυτό φιλοδοξία.
0: Ένα να το επιτρέπει η νομοσία και επίσης να το δηλώσει ότι θα μπω, θα αφήσω το άλλο μου αξίωμα. Γιατί αυτό δεν είναι. Όταν θες να ασχοληθείς με κάτι, αφήνεις το προηγούμενο.
1: Δηλαδή λέτε ότι δεν μπορείς να είσαι αντιπεριφερειάρχης και να μην πριν να φύγεις για να γίνεις βουλευτής.
0: Εγώ λέω ότι η έντιμη στάση των αυτοδιοικητικών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πολιτική σχήμη, έντιμη ηθικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα νομικά δεν έχω κάτι ούτε να ασχοληθώ, ούτε μπαίνω σε αυτό. Η έντιμη στάση και αυτό που ακούω πολύ έντονα και από άλλους συναδέλφους είναι ότι όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως να συμπεριληφθούν, αλλά να αποφασίσουν
1: να φύγουν. Κάποιους μήνες.
0: Προφανώς δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είσαι.
1: Και θα σας πει κάποιος και εσύ το γραφείο πρωθυπουργού ήσουν τότε. Δεν έφυγες.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν υπέγραφα χρήματα, κύριε Παρά.
1: Α, δεν υπογράφατε χρήματα.
0: Όχι, δεν είχα δικαίωμα υπογραφής.
1: Αυτοί υπογράφουν εντάλματα, αναθέσεις.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι.
1: Άρα λέτε ότι αυτό δεν
0: είναι. Εκπορεύεται, νομίζω, από ό,τι μου έχουν πει και οι συνάδελφοι. Εκπορεύεται από την δυνατότητα που δίνει ο κάθε περιφερειάρχης να εκχωρεί δικές του αρμοδιότητες και οπότε έχουν δικαίωμα
1: υπογραφής. Άρα λέτε τώρα ένα λεπτό για να καταλάβω πώς το λέτε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό, δεν είναι νόμιμο να υπογράφεις εντάλματα και να κατεβαίνεις υποψήφιος. Αυτό λέτε.
0: Λέω ότι καλό θα είναι αυτοί που οι αυτοδιοικητικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις λίστες να πάρουν απόφαση ότι θα πολεμήσουμε από εκεί. Όχι να κρατάνε και μία θέση
1: που
0: και,
1: κόβει εντάλματα, λέτε.
0: Ναι, και,
1: αυτό όμως θα το λύσει η κυβέρνηση.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν τους το επιτρέπει η κυβέρνηση, δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι, βεβαίως,
1: δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, γιατί λέω τα δημοσιεύματα είναι συνεχόμενα.
0: Όχι. Πρωτοβουλία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι όλοι μας.
1: Αν δεν υπάρχει, όλοι... αν του δίνει το δικαίωμα να υπογράφει, θα παραμείνει μέχρι εκεί και τέλος μετά. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό, ναι. Ο καθένας επιλέγει.
1: Είπατε,
0: ο καθένας...
1: Το έντιμο λέτε ποιο είναι.
0: Ο καθένας επιλέγει το τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Σας είπα, εγώ έχω επιλέξει αυτό το δρόμο. Ο άλλος έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο.
1: Τι σκέφτεστε τη λίστα, πώς θα είναι και τα λοιπά. Γυναίκες, άντρες.
0: Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω αυτά τα πράγματα τα οποία μιλάμε εδώ σε ραδιοφωνικά και με τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Να είμαι σε αυτό που έχω δεσμευτεί προς τους Καστοριανούς πολίτες, πάντα δίπλα τους, σε ό,τι χρειαστεί. Και αυτό νομίζω ότι το κάνω.
1: Ωραία.
0: Όσο μπορώ. Είμαι 7 μέρες την εβδομάδα σε μια συνεχή κίνηση, είτε σε Υπουργεία, είτε στη Βουλή, είτε στις δικές μου επιτροπές που πάντα πρέπει να συνεδριάσεις, να προετοιμάσεις το κοινοβουλευτικό έργο.
1: Ωραία.
0: Είτε στη συμμετοχή μου με άλλα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έχουμε βέλτιστες πρακτικές. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ο συνάδελφος, ο αντίστοιχος στη Ρώμη, που όταν τον έφερα στην Καστοριά, τον Ιταλό που εκλέγεται στο κόμμο και είναι...
1: λέτε κόμμο τώρα, θα δημιουργούμε δηλώσεις όλων άλλων υπουργών στην Καστοριά.
0: Και όμως σας λέω ότι ο ίδιος ο συνάδελφος βουλευτής από την Ιταλία, όταν ήρθε στην Καστοριά, που τους είχα καλέσει το Μάρτιο του 25 σε ένα συνέδριο για τα ενεργειακά ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θυμάμαι ο συνάδελφος ο Ιταλός είπε ότι αυτό μοιάζει με το κόμμα της, με την περιοχή μου, το κόμμα της Ιταλίας, η περιοχή εδώ, η Καστοριά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να αναδείξουμε το κόμμα της Ελλάδας και να γίνει και αυτή είναι η προσπάθεια όλων.
1: Εντάξει,
0: και
1: πολλά.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Κοινή συνεργασία όλων των φορέων, γιατί όταν είμαστε ομάδα, εγώ έτσι έχω μάθει να λέω, ότι όταν είμαστε ομάδα, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, βουλευτής, φορείς, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα.
1: Σας
0: γιατί
1: ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Χωρίς τους φορείς, χωρίς την περιφέρεια, χωρίς την κοινωνία των πολιτών, δεν μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα.
1: Να σας πω, αγώνα προεκλογικό έχετε ξεκινήσει, ας πούμε, ή κινείστε και
0: την
1: θα
0: επόμενη
1: κινήσετε.
0: Μέρα των εκλογών.
1: Α, ναι, εντάξει, ωραία.
0: Πηγαίνω παντού, πηγαίνω σε όλα τα χωριά, όπου μπορώ και προλαβαίνω.
1: Μιλάτε με τον κόσμο.
0: Μιλάω με τον κόσμο, ναι, βέβαια, έχω μια επικοινωνία συνεχώς. Στο
1: εσάς,
0: γραφείο μου δέχομαι κάθε
1: Σαββατοκύριακο
0: αρκετά ραντεβού.
1: Γι' αυτό που λέτε, α
0: πούμε, χτες Κυριακή είδα φορεί.
1: Καλά,
0: είδα το σύλλογο αυτά, ναι. Δηλαδή είμαι σε συνεχή συζητήσεις και προσπάθεια επίλυσης πολύ σημαντικών ζητημάτων.
1: Εντάξει, απλά να είστε όλοι σας. Βλέπω κάποιοι βέβαια έχετε και μία έτσι, θα έλεγα σε εισαγωγικά, αστειεύουμε λίγο, αιμονή με κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάντε συναντήσεις, αλλά αυτή η ιστορία με τις κηδείες και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο Έτσι, δείτε λίγο, δεν νομίζω να έχει νόημα να τρέχετε όλοι εκεί. Ψήφο δεν θα πάρει κανείς αν πάει σε μια κηδεία. Ψήφο θα πάρει για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι?
0: Τελικά δεν ξέρω ποιος θα πάρει ψήφο. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα, κύριε Παρά.
1: Χαίρομαι. Να σας πω.
0: Δεν ξέρω. Είναι διαφορετικό το κριτήριο που ψηφίζει ο κάθε άνθρωπος. Εσείς βάζετε ένα κριτήριο σοβαρό, εντάξει, αλλά πιστέψτε με ότι μερικές φορές.
1: Είναι στον πόνο του άλλου να πηγαίνουμε να καθόμαστε εκεί όρθιοι. Τέλος πάντων.
0: Λέω ότι
1: δεν ξέρω. Ίσως κάποιοι το θέλουν κιόλας, εννοώ άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω ότι το κριτήριο που εσείς λέτε. Ναι, ναι, είναι τελείως διαφορετικός από άνθρωπο προς άνθρωπο. Οπότε
1: εγώ νομίζω,
0: δεν μπορώ να
1: κυρία
0: κρίνω.
1: Αντωνίου, παράδειγμα, το κριτήριο είναι ότι ναι, η Αντωνίου προχώρησε το αρδευτικό, έκανε εκείνο, ναι, τότε δεν την ψηφίζω ή την ψηφίζω. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι μερικά πράγματα.
0: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι, κύριε Παρά. Αλλά τελικά μερικές φορές ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο του κόσμου. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Να σας πω τώρα, ένα τελευταίο, ήδη φτάσαμε στις 12. Όλη την εκπομπή μαζί τι κάναμε, δεν πειράζει. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε και ήταν εφόλη τη σύλληψη.
0: Γίνεται εσείς ούτως ή άλλως. Ή όχι, έχετε το καλοκαίρι, το να φύγουμε καλοκαιρινές.
1: Θα έχουμε, ίσως και άλλη θα υπάρξει, αλλά θα περιμένω και την υπόθεση του Νεστορίου, οπότε και μετά. Μια-δύο εβδομαδούλες ακόμα. Να σας πω. Αυτό που λέμε πολλές φορές για το ποσοστό σας ως Νέα Δημοκρατία, βλέπετε πτωτική πορεία, ξέρετε γιατί? Επειδή κάνετε, λέτε, επαφές με την κοινωνία. Πολλές φορές μιλάω με τον καλό σας φίλο τον Βελίδη και λέει, α, θα γράψει μπροστά τριάρι και τα λοιπά. Δείχνετε κιόλας σαν ο καημός σας να είναι μόνο τα ποσοστά. Δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, λέω ότι μετά από
1: 7-8
0: χρόνια διακυβέρνησης, ναι.
1: Τώρα με το Μητσοτάκη λέτε.
0: Με το Μητσοτάκη. 8 χρόνια περνώντας πανδημία. Δύο χρόνια κλειστά τα πάντα. Μια τεράστια παγκόσμια κρίση υγειονομική. Έναν πόλεμο υγειονομικό. Περνώντας πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόλεμο στην Ισραήλ, Ιράν και τα λοιπά. Με όλα αυτά τα γεωπολιτικά πολύ σημαντικά δεδομένα, το ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις με διπλάσια διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Για αυτά που είπατε,
0: αυτό,
1: και με ένα
0: αυτό,
1: ωραίο, και με ένα ωραίο ταμείο ανάκαμψης πολλών δισεκατομμυρίων όμως.
0: Ναι, αλλά το διεκδίκησε και το φέρε.
1: Το διεκδίκησε, αλλά είπαμε.
0: Το διεκδίκησε,
1: και
0: ήταν, ήταν από τους ηγέτες, τους 6-7 ηγέτες.
1: Δίνει κονδύλια
0: για όλο
1: αυτό. Έτσι.
0: Που το διεκδίκησαν και πήραν ένα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: 32 δισεκατομμύρια, τα οποία έγιναν όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Αλλά αυτό είναι ο ηγέτης, αυτός που προνοεί, έτσι ώστε να φέρει χρήματα στον τόπο του.
1: Θα βγει ο ηγέτης ξανά?
0: Βεβαίως θα βγει.
1: Βεβαίως
0: θα βγει. Καταρχήν δεν φαίνεται κάποιος αντίπαλος.
1: Τσίπρας δεύτερος, τι δεν φαίνεται? Τσίπρας και η ψαλίδα λέει κλείνει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας βγήκε. Να σας οφείλω να σας πω ότι ο Τσίπρας το 19 έχασε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, έμεινε αντιπολίτευση, ξανά έχασε το 23 με 17%, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ο λαός τον έστειλε, μισό λεπτό.
1: Και εσείς,
0: ο
1: λαός έστειλε εσείς βγήκατε βουλευτής, χάσατε τη Βουλή, την κερδίσετε ξανά.
0: Λέμε για τον Τσίπρα τώρα, ή να συγκριθώ με τον Τσίπρα. Αν θέλετε να με συγκρίνετε με τον Τσίπρα, εμένα καλό μου κάνει, ωραία. Να κάνω σύγκριση με τον Τσίπρα. Λέω. Να συγκριθώ με τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, το 23 ο λαός τον ενέταξε αξιωματική αντιπολίτευση. 17%. Σωστά. Τι έκανε? Σηκώθηκε, έφυγε. Παράτησε την εντολή του λαού να κάνει αξιωματική αντιπολίτευση. Την παράτησε ο κύριος Τσίπρας. Έχω άδικο?
1: Άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Τι έκανε, λέτε, διέλυσε το κόμμα του. Είπε επανιδρύω και βάζω κάτι πρόσωπα άγνωστα. Και παίρνει τώρα 15-16% και είναι επιτυχία, κύριε Παρά. Αυτό μου λέτε.
1: Τώρα στην Καστοριά,
0: δηλαδή, στην Καστοριά θα χάσουμε για...
1: Παρότι την κάναμε μονοεδρική, μπορεί να έχουμε δύο βουλευτές πλέον. Γιατί μαθαίνω ότι ο Θωμάς ο Μόσχος μπαίνει στο επικρατείας με τον Τσίπρα και θα είναι σε εκλόγιμη θέση.
0: Γιατί δεν θα δώσει τη μάχη του Σταυρού εδώ? Γιατί?
1: Έτσι μαθαίνω, έτσι διάβασα, δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν θα δώσει τη μάχη του Σταυρού εδώ? Μισό λεπτό. Ο Θωμάς ο Μόσχος, ο Βαρουφάκης. Που κατέβηκε δύο φορές με τον Βαρουφάκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό.
0: Δοκιμάστηκε.
1: Ναι.
0: Που έφυγε από τον Τσίπρα πριν 8 χρόνια.
1: Ναι, ήταν,
0: μου λέτε.
1: Εκεί,
0: έφυγε.
1: Ήταν
0: στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και πήγε με τον Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και πολιτεύτηκε. Παράτησε τώρα τον Βαρουφάκη και ξαναγυρίζει τον Τσίπρα.
1: Είναι ο κτηνοτρόφος, όχι αυτός, ο γνωστός. Ναι.
0: Εγώ λέω ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος ήταν πολιτευτής στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ τον βρήκα πολιτευτή.
1: Με τον Βαρουφάκη.
0: Με τον Βαρουφάκη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πριν 8 χρόνια, όταν έφυγε ο Βαρουφάκης και έκανε κόμμα από τον Τσίπρα. που πουλεί στη Μακεδονία κτλ. Και όλα αυτά.
1: Αν την πουλεί στη Μακεδονία, εσείς δεν την ξεπουλήσατε μετά. Λοιπόν, δεν κάνετε κάτι άλλο. Μην λέτε τώρα Μακεδονία λοιπόν, και τέτοια. Εγώ δεν λέω, αλλάξατε κάτι εσείς. Λέτε για
0: έχετε αυτό το προνόμιο να πηγαίνετε αλλού την κουβέντα μόλις πιάσετε μια θέμα. Λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Μόσχος παράτησε τον Τσίπρα πριν 8 χρόνια.
1: Το είπατε.
0: Για να πάει με τον Βαρουφάκη.
1: Και τώρα είναι μαζί με τον Τσίπρα.
0: Και τώρα είναι μαζί. Τι διαφορετικό είδε.
1: Τι διαφορετικό. Λέω ότι είναι τώρα μαζί. Δεν ξέρω. Εννοείται να θυμηθούμε δηλώσεις Μόσχου για Τσίπρα, ας πούμε.
0: Να θυμηθούμε λίγο.
1: Να ψάξουμε. Τι έχει πει ο Μόσχος.
0: Τι έχει πει ο Μόσχος για τον Τσίπρα. Γιατί έφυγε και πήγε στο Βαρουφάκη.
1: Εντάξει, τώρα να σας πω τώρα. Λέτε ότι έχω εγώ
0: την. Τώρα επανέρχομαι και πηγαίνω στον Τσίπρα. Είδε το φως και αυτό. Δεν το είχε δει πριν 8 χρόνια.
1: Εσείς σε πιο ηγετικό επίπεδο το πέρασατε. Αυτό με τον Αντώνη Σαμαρά. Έφυγε ο άνθρωπος, ξαναήρθε ο άνθρωπος, πρωθυπουργός έγινε, ξαναφεύγει και κάνει κόμμα πάλι. Άρα και εσείς
0: συγκρίνετε τώρα πέρας. Το Μόσχο με τον Σαμαρά. Τώρα μου κάνετε συγκρίσεις, κύριε Παρά, που δεν μπορώ να σας καταλάβω.
1: Σας είπα ότι είναι πιο ηγετικό αυτό που θα πω, αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπος έφυγε και τώρα βλέπετε μια αντιπαράθεση τεράστια και τώρα όλοι φοβάστε μη σας στερήσει την αυτοδυναμία ο Σαμαράς, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς ήταν ένας άνθρωπος που τιμήθηκε από την παράταξη. Επέλεξε κάποια στιγμή να κάνει δικό του κόμμα. Ο καθένας, οι φιλοδοξίες είναι όπως λέτε κόμμα όμως.
1: Κόμμα ήταν, εντάξει.
0: Την πολιτική άνοιξε, αν θυμάστε, και είχε και καλά ποσοστά. Ήταν 40-45 χρονών, ήταν νέος πολιτικός με άλλα πράγματα. Γύρισε, επέστρεψε στην παράταξη. Αυτός επέστρεψε στην παράταξη, σωστά. Η παράταξη τον τίμησε, τον έκανε πρόεδρο της παράταξης, τον έκανε πρωθυπουργό της χώρας η παράταξη. Και νομίζω ότι δεύτερη φορά μου φαίνεται λίγο παράλογο
1: ποτέ
0: για τον Αντώνη.
1: Λες ποτέ,
0: είπατε, δεν λέω ποτέ, φυσικά.
1: Είπατε,
0: αν και εγώ,
1: είπατε
0: επειδή,
1: πριν για τον Ζήση, επειδή, ο Ζήσης έφυγε, γύρισε και βγήκε βουλευτής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, δεν είχε και τα μνημόνια.
0: Αλλά αυτά δεν τα αποφασίζει ο λαός τελικά.
1: Αυτό, ο λαός.
0: Άρα, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι επειδή τον υπηρέτησα 12 με 15 ως πρωθυπουργό, θεωρώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός της χώρας. Ναι. Παρόλο που δεν είχε τα ποσοστά και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια συγκυβέρνηση με τρία κόμματα και θεωρώ ότι δεν πρέπει για λόγο που δεν αντιλαμβάνομαι να φύγει από την παράταξη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι καλή δύναμη. Περιμένω, έχουμε κρεμότητες. Περιμένουμε 3-4 πράγματα, κυρία Τονίου.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε ραδιοφωνικά σίγουρα. Ευελπιστώ αν μας δοθεί η δυνατότητα και μέσα από την
1: τηλεόραση.
0: Από εδώ.
1: Και από εδώ και από την τηλεόραση να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Παρά. Και εγώ ευχαριστώ τους ακροτές μας. Σας ευχαριστώ καλά. Και εσάς πάρα πολύ.
1: Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε τη Μαρία Αντωνίου που ήταν μαζί μας πάρα πολύ αναλυτικά και για αρκετή ώρα εφ' τη ύλη. Η κουβέντα με την κυρία Αντωνίου. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μόνο να πω για να περάσετε κταίο, θα πάτε Auto Vision, Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αύριο και σε λίγο σύνδεση με Αλφα Radio.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467044104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
10: Με την πείρα των ετών, Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
18: Φεύγουν και η κυρία Καρεστιανού και τα στελέχη της, ο κύριος Αυγερινός ή η κυρία Γρατσία, να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις και άλλων, γιατί προφανώς δεν έχουν και πολλά να πούν. Ειδικά για το πρόγραμμα του κόμματος, δεν λέω για τις αποχωρήσεις. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα, στις 12.30 θα πάμε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, να συναντήσουμε την συνάδελφο Φέη Καραβίτη, είναι ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στη Γερμανία, γιατί εκεί πέρα από τη ζέστη, από σήμερα θα αρχίσουν και εκεί οι βροχές, εν πάση περιπτώσει, αλλά μέχρι τώρα ήταν στους 40-41 βαθμούς. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο που θα συζητήσουμε με τη Φέη. Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι από τώρα και σε μήκος χρόνου, δεν προσδιορίσε ακριβώς, θα γίνουν 100.000 απολύσεις στην Volkswagen. Σημαίνει πολλά αυτή η απόφαση για την μεγάλη βιομηχανία, την αυτοκινητιστική της Γερμανίας, αλλά και την εν γέννη οικονομική κατάσταση που δεν είναι και τόσο καλή στην μεγάλη αυτή χώρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι από αυτόν. Κατά σύμπτωση το τραγούδι υπάρχει ένα στίχος για το φεγγάρι και προσέξτε λίγο, γιατί έχει πανσέλινο το βράδυ και αύριο.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και στη ζέστη του καλοκαιριού είχαμε το αεράκι αυτές τις μέρες και ήταν ιαματικό, βέβαια λίγο επικίνδυνο για πυρκαγιές και τα λοιπά. Αλλά συμβαίνουν και πράγματα μέσα στην κοινωνία τα οποία αξίζουν τον κόπο. Δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα, είναι συγκινητικά. Γι' αυτό και εμείς θα αφιερώσουμε τον καλό το λόγο, θα δείτε πού.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Σε μια κομμόπολη του νομού Ηλίας, δύο αδέρφια, ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, από το Βούναργο, μια κομμόπολη πρέπει να είναι, συγκέντρωσαν στις εξετάσεις, ο ένας 19.580 μόρια και ο άλλος 19.340, και θέλουν και θα μπουν στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών του MEP. Το ενδιαφέρον ποιο είναι στην περίπτωση των διδήμων αυτών? Είναι κάποια στιγμή τώρα το 26, και ενώ προετοιμάζονταν για τις Πανελλήνιες αρρώστησαν και οι δύο από νοροϊό και τους χτύπησε τις αρθρώσεις, τα πόδια δεν μπορούσαν να περπατήσουν και φυσικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Κάποια στιγμή δεν πήγαιναν στο σχολείο και είχαν την κατανόηση των καθηγητών. Τελικά, αφού ο ένας μάλιστα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, περπατούσαν με δυσκολία, επανέκαμψαν, διάβαζαν όπως διάβαζαν και τα προηγούμενα χρόνια, όπως λένε οι ίδιοι. Αλλά το συγκινητικό του πράγματος, πέρα από τη δική τους υπερπροσπάθεια να υπηρετήσουν το στόχο τους και να τον πετύχουν τελικά, υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι υπέροχο, συγκινητικό. Οι δάσκαλοι τους, οι καθηγητές τους, όχι μόνο δέχτηκαν να κάνουν τηλεκπαίδευση για μερικές εβδομάδες, μιας και δεν μπορούσαν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, αλλά όταν τελικά τα κατάφεραν, έγιναν καλά και άρχισαν να περπατάνε, αλλά όχι ακόμα πολύ καλά, οι καθηγητές αποφάσισαν και το γυμνάσιο να μεταφερθεί η τάξη από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά με τις σκάλες. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μέσα σε αυτό τον κικαιώνα που ζούμε, μέσα σε καθεστώς άγριας επιβίωσης, ανταγωνισμού, κακίας, λαμογιάς, διαφθοράς, δείτε αυτή την περίπτωση να λάμπει και από την πλευρά των παιδιών, από τους συμμαθητές τους που τους συμπαραστάθηκαν και από το σχολείο το ίδιο. Το βρίσκω υπέροχο, όπως και να το δει κανείς.

0: εδώ η πρωτοψάλτης αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη, η ιστορία. Άλλες πτυχές προσωπικές που συμβαίνουν σε όλους μας. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Στις 12.30 είπαμε τη Φέη Καραβίτη από το Βερολίνο. Και φυσικά και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου. Τώρα διαφημίσεις στα μάτια.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα.
7: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ

0: Παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Μπορεί να προσπεράσει αυτή την συνάντηση και τις συνομιλίες. Τι είχαν? Επίσης, εντύπωση προκαλεί αυτό που είπε ο κύριος Φεύγας, τον οποίο βγάζει συχνά εδώ ο Γιώργος ο Ευγενίδης, γραμματέας κεντρικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το νόμο για τα ομόφυλα, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για προσέγγιση με το Σαμάρα. Δεν ξέρω. Είναι και συμπατριώτης μου ο Φεύγας. Αν το είπε έτσι για να ικανοποιήσει εκεί το κοινό της Τολοκαρνανίας, αλλά συγγνώμη, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και να ακούγονται αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Είναι ένδειξη αμηχανίας ή τοπάθειας? Δεν ξέρω. Πάντως, αυτή η σύσκεψη που έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με παράγοντες, για την ακρίβεια, και λέει θα ληφθούν μέτρα μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου θα ισχύσουν, εμβάλλει ξανά τον προβληματισμό ότι πιθανώς οι εκλογές να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Για μένα να γίνουν, γιατί θα κερδίσω και το στοίχημα με το Χατζή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και είναι και αρκετά γουρνόπουλα βέβαια, ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει μονίμως και επικαλείται το θεσμικό του πράγματος ότι θα κάνει εκλογές το 27. Αλλά για σταθείτε, αν κάνει ας πούμε το Μάρτιο του 27 ή τις κάνει τον Οκτώβριο του 26, είναι τεράστιο διάστημα για να πεις, δεν νομίζω. Όμως στη γραμμή μας έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Θανάση, καλώς όρισες στην εκπομπή. Είπα ότι καθυστερείς λίγο γιατί είσαι συνεπής με τις αρχές του Πασόκ για όνα Πασόκ.
4: Όχι. Εντάξει. Το έχουμε αλλάξει, το έχουμε κάνει σε έγκυρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ και καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε νομίζω στο καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά παρόλα αυτά η πολιτική παραμένει πολύ έτσι, έντονη. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία καλοκαίρια, οφείλω να πω.
3: Φέτος είναι πολύ περισσότερο και η ένταση, αλλά και οι εξορμήσεις με πρώτες αυτές του Πρωθυπουργού, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ο Τσίπρας έχει προγραμματισμένα. Τελικά βρισκόμαστε σε μια άτυπη αλλά πολύ έντονη προεκλογική περίοδο.
4: Νομίζω είναι εμφανές αυτό. Είναι μια ιονή προεκλογική περίοδος με μεγάλες συγκεντρώσεις αλλά και αποστολές και εκστρατείες. Νομίζω όλοι βρίσκονται στους δρόμους, όλοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να μεταφέρουν τα μηνύματά τους με τον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως πολύ σωστά είπατε, κατεδημιουργεί αυτές οι συνθήκες. Το Πασόκ έτσι κι αλλιώς προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ρήμα, αυτή τη σχέση, την επικοινωνία, αυτό που είχε το Πασόκ διαχρονικά, γιατί νομίζω το πλεονέκτημα του Πασόκ ιστορικά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ήταν αυτή η σχέση του με τον κόσμο, με τον λαό, η άμεση επαφή των στελεχών του, γι' αυτό και κατάφεραμε και διατηρούμε και στην περιφέρεια, και που είναι πιο εύκολο να έχεις επαφή με τον κόσμο ερίσματα, ενώ αντίθετα στις πόλεις όπου είναι κάπως πιο αποξενωμένα τα πράγματα και εκεί η επικοινωνία στηρίζεται κυρίως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εκεί έτσι κάπως δυσκολεύουν τα πράγματα και νομίζω αυτό φαίνεται και στα κάπως εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και στη σημερινή συγκυρία, όπου παρατηρούμε και θέλω να το πω, κάποια κόμματα τσινόκοπο να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη μηδιακή μεταχείριση.
3: Και εσείς δεν πάτε πίσω. Ο Ανδρουλάκης κάθε μέρα στις τηλεοράσεις είναι και στα ραδιόφωνα και οι εκπροσωποί σας. Όπως εσύ και άλλοι, βέβαια.
4: Δεν διαφωνώ.

0: Ναι. Εμείς είμαστε όμως και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με παρουσία κτλ. Άκουσα και πρόσφατα κάποια σχόλια έτσι, ανθρώπων που συμμετέχουν σε άλλα κόμματα κοινοβουλευτικά, οι οποίοι δεν έχουν ας πούμε, την δημοσιότητα και την υπεροχή που έχουν άλλα κόμματα, τα οποία δεν βρίσκονται καν στη Βουλή. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι κάποια στιγμή, αλλά θα το δούμε αυτό. Έτσι, ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο.
1: Σύμφωνοι, μερικά κόμματα όπως το καινούριο της κυρίας Χαριστιανού, η εκπρόσωπή της, της Ελπίδας, αλλά και η ίδια, επιλεκτικά εμφανίζονται. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αν έχει κάποιος γράψει, έχει κάνει αρνητική κριτική, τον αποφεύγει η κυρία Χαριστιανού και ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν πειράζει, είναι πρόβλημά τους. Εσείς όμως ως Πασόκ, με πράγματι καλή παρουσία στην επαρχία, στην Αθήνα θα έχετε κάνει μουσκεμά. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν τα κάναμε τώρα, μου επιτρέπετε να αλλάξουμε τον χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Είναι εδώ, ειδικά μετά το μνημόνιο, αυτή είναι η πραγματικότητα, να αναλύσει κάποιο
1: το
0: νούμερο.
1: Αυτό εννοώ.
0: Μετά και το μνημόνιο, πράγματι έχουν δυσκολεύσει. Οι συνέπειες του μνημονίου ήταν πολύ πιο σκληρές, πολύ πιο δύσκολες στα αστικά κέντρα.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από
0: την ώρα. Μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς. Προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε σχέδια, να πλησιάσουμε τον κόσμο και μέσα από καμπάνιες και διαδικτυακές. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και στις επόμενες εκλογές. Προφανώς υπάρχει μια δυσαναλογία. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει αποτυπωθεί. Ψάχνουμε να βρούμε τους τρόπους για να την ανατρέψουμε και εγώ να σου πω την αλήθεια, αισιοδοξώ έτσι από την παρουσία μου. Έτσι συμμετέχω σε πολλές εξορμήσεις και στην Αθήνα παρότι στη Θεσσαλονίκη. Όταν έχω την ευκαιρία στις καθημερινές, συμμετέχω σε εξορμήσεις, σε λαϊκές αγορές, σε χώρους, σε κοινωνικούς, έτσι σε επαφή με τον κόσμο και έχω μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αρκετά καλύτερα.
1: Η αισιοδοξία ποτέ δεν έβλαψε, ομολογώ. Δύο πραγματάκια, τα οποία είναι στην επικαιρότητα και αφορούν το κόμμα σας. Το ένα είναι αυτή η δήλωση του Χρήστου Κακλαμάνη, ένα σοβαρό παιδί, όπως και εσείς, από τα νέα στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης, είπε ότι εντάξει, έχουμε βάλει στόχο πρώτο κόμμα με μια ψήφο, αλλά όμως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν μας το επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν τέτοια αισιοδοξία. Νομίζω ότι είναι, να το ονομάσω έτσι, μια κρίση ρεαλισμού αυτή.
0: Όλοι αντιλαμβάνονται και τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα που υπάρχουν, χωρίς αυτά να είναι βέβαια θέσφατα, έτσι, χωρίς αυτά να είναι κάτι δεδομένα στοιχεία. Οι εκλογές μας παράγουν δεδομένα στοιχεία, όπως γνωρίζουμε. Οι δημοσκοπήσεις πιο πολύ προσπαθούν να αποτυπώσουν τάσεις. Στην Ελλάδα, βέβαια, οφείλω να το πω, προσπαθούν να κατευθύνουν τις τάσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ξέχωρα από την ερώτηση που μου κάνατε. Εγώ θα σας πω ότι ένα κόμμα όπως είναι το Πασόκ, με την ιστορία που έχει, με την πολιτική του κληρονομιά, αλλά και με την σύγχρονη μορφή του. Ένα κόμμα έτοιμο, προγραμματικό πλαίσιο, με στελεχειακό δυναμικό που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αφήνω τον εαυτό μου εκτός. Αλλά για τα υπόλοιπα στελέχη του Πασόκ, οφείλω να πω ότι είναι πολύ αξιόλογα στελέχη και θα έβλεπα ένα έτοιμο κυβερνητικό σχήμα από το Πασόκ και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και από μέσα από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι οφείλει να στοχεύει και πρέπει να διεκδικεί τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη των κομμάτων. Δεν είναι φιλολογικές δεσμεύσεις, ούτε εμείς είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Άρα στο πλαίσιο αυτό καλώς θέτουμε το στόχο και λέμε ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Πώς θα κυβερνήσουμε αν εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας? Πώς θα το εφαρμόσουμε εφόσον κερδίσουμε? Πολύ σωστά θέτουμε το στόχο της νίκης. Άλλο αυτό, το πού θα φτάσουμε, ποια είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα και πώς θα εξελιχθεί η στρατηγική, θεωρώ ότι είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Θα μου επιτρέψεις, Θανάση, μιλάμε στον ενικό γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια. Ένα σηματάκι και θα επανακάμψουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μιλάμε με τον Θανάση Γλαβίνα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ένας νέος άνθρωπος χαμηλών τόνων και από τα καινούργια στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης. Κάτι τελευταίο. Γίνεται λόγος σήμερα για την κυρία Τζάκρη, η οποία λένε ότι πιθανώς θα επανακάμψει στο ΠΑΣΟΚ αφού έκανε ένα κύκλο σε διάφορα κόμματα, και βέβαια γίνεται λόγος και για την Ίνα Κασιμάτη, για τον Άβαρχο και διάφορους. Ας αρχίσουμε από την κυρία Τζάκρη. Υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου σας για βουλευτές οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια θητείας στη Βουλή. Παράδειγμα, ο Καστανίδης την πλήρωσε και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Τι λέτε για την περίπτωση Τζάκρη?
0: Αρχικά, η απόφαση που πήραμε σημαίνει να προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανανέωσης και όχι στις παγιωμένες θητείες, θα τις χαρακτηρίσω, και η οποία είναι πάγια θέση του κόμματος, ας πούμε, και την αποτυπώσαμε και σε μια καταστατική διάταξη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία και δεν το κάνω για να αποφύγω την ερώτηση. Όποιος, εγώ θα σας απαντήσω ότι όποιος πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και συμφωνεί με το πρόταγμά του, με το προγραμματικό του πλαίσιο, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, φυσικά είναι καλοδεχούμενος και τον καλωσορίζουμε. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος για να πάει σε κάποιο κόμμα πρέπει απαραίτητα να είναι υποψήφιος βουλευτής ή να έχει κάποια θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω μπορούμε από πολλές θέσεις να υπηρετούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και δεν το λέω προσωπικά ούτε για την κυρία Ζάκη ούτε για κάποιον άλλον. Το ποιος θα είναι υποψήφιος και το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι σχετισμοί είναι αποφάσεις οργάνων για τα οποία εγώ έχω πολύ την εμπιστοσύνη να σας μιλήσω και εμείς. Το αφήνουμε σε αυτούς, ξέρουν ότι πολύ καλά τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Αλλά θεωρώ και μένω σε αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα υποψήφιος βουλευτής, μπορεί να υπηρετεί στον χώρο τον οποίο πιστεύει ή στον χώρο στον οποίο θέλει να πιστεύει από πολλά πόστα.
1: Πάντως, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Πολλοί λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε τα ηνία του κόμματος, αλλά σύμφωνα με πολλούς παραμένει το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκλέχθηκε καταρχήν γιατί έτσι άκουσα διάφορα πρόσφατα από δύο δημοκρατικές διαδικασίες με τεράστια συμμετοχή και απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της βάσης παράταξης. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο στο κομμάτι της ανανέωσης και στο προγραμματικό πλαίσιο και στην οργανωτική δομή του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια. Αν με ρωτάτε για τις δημοσκοπήσεις και τις καταλληλότητες, προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει ασκήσει εξουσία, δεν ήταν υπουργός, δεν έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, στερείται. Αν θέλετε, στο δείκτη της καταλληλότητας, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπροστά στην καταλληλότητα και στην ακαταλληλότητα που έχουν δείξει αυτοί οι οποίοι δείξαν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πιο άξιος και ικανός πρωθυπουργός.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση Γλαβίνα. Εύχομαι πέρα από τις περιοδίες και την εργώδη δραστηριότητα να απολαύσεις και τις διακοπές σου εκεί στη Χαλκιδική.
0: Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και παραβιάσαμε λίγο τους χρόνους. Θα περιμένουμε λίγο να μιλήσουμε με τη Φέη Καραβίτη από το Βερολίνο. Ωστότε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Παξιμάδια». Θα μου πείτε τι τίτλος είναι αυτός. Μιλάει για το βαρκάρι του Αχέροντα. Και βρίσκω ότι ένας ακροατής που έχει αυτό το ψευδώνυμο εδώ στον Αλφα, αν το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, αν και ποτέ δεν βγάζουμε ακροατές, δεν λέμε τα μηνύματά τους, όλα τα διαβάζουμε. Εν πάση περιπτώσει είναι το πιο ωραίο ψευδώνυμο που έχω δει από ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα το τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο Βαρκάρης του Αχαίροντα με το Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδι Θανάση Παύλου Κωνσταντίνου. Και στη γραμμή μας έχουμε τη Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα από το Βερολίνο. Φέη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε ρωτήσω, ήσουν εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου που έριχναν κανόνια με νερό για να πέσει λίγο η θερμοκρασία και να δροσιστούν οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι?
1: Όχι, δεν τα είδα live, αλλά τα είδα από τις μεταδόσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν τα κανονάκια του νερού, τα οποία τα χρησιμοποιεί η αστυνομία, ξέρουμε, σε διαδηλώσεις συνήθως. Επιστρατεύθηκαν για να δροσίσουν όχι τόσο τον κόσμο, έτσι, αλλά το οδόστρωμα,
0: ναι, ναι,
1: και τις περιοχές,
0: ναι,
1: τις πιο πολυσύχναντες του Βερολίνου. Βεβαίως όποιος ήταν εκεί και ήθελε,
0: απείλασε λίγο δροσιά.
1: Ακριβώς. Να πούμε κιόλας ότι οι Γερμανοί όλες αυτές τις μέρες κατέβρεχαν και τους αυτοκινητοδρόμους.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα στο οδόστρωμα λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών. Προσπαθώντας και τους αυτοκινητοδρόμους και βέβαια διαδρόμους απογείωσης προσγείωσης σε αεροδρόμια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε το κρύο, αλλά με τη ζέστη
0: ήταν λίγο σκούρα.
1: Έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμη, ακριβώς.
0: Υπάρχει και εκεί, όπως στη Γαλλία, πρόβλημα με τα κλιματιστικά, ότι δεν είναι πολλά?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα, το λέμε σήμερα, το διαπιστώνουμε,
0: ναι,
1: ως πρόβλημα, έτσι,
0: σύμφωνα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: παλιότερα δεν θεωρούσε κανείς ότι υπήρχε λόγος να επενδύσει σε κεντρικό ειδικά κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των κλιματιζόμενων κτιρίων, ακόμη δηλαδή και καταστήματα, για να το δώσουμε να το καταλάβουν στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: ακόμη και καταστήματα δεν κλιματίζονται, εστιατόρια,
0: εμπορικά κέντρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν χρειαζόταν παλιότερα. Ήταν πολύ λίγες ημέρες, εάν ανέβαινε τόσο η θερμοκρασία, ήταν που κρατούσε πάρα πολύ λίγο. Δεν θεωρούσε κανείς ότι υπάρχει λόγος να γίνει τέτοιου είδους επένδυση. Ακόμα και νοσοκομεία διαπιστώθηκε αυτές τις ημέρες ότι δεν διαθέτουν κλιματισμό,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια και σχολεία, έτσι, γιατί τα σχολεία εδώ λειτουργούν ακόμη. Και έχουμε ακόμη μέλλον, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και πέρυσι και φέτος, έχουμε ήδη ημέρες ελεύθερες λόγω ζέστης, όπως λέγονται. Κάτι που για την Ελλάδα ακούγεται μάλλον παράξενο. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχουν μάθει και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να μάθουν και οι Γερμανοί να αντιμετωπίζουν τη ζέστη, γιατί σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των επιστημόνων δεν είναι παροδικά πλέον αυτά τα φαινόμενα, θα μας το απασχολήσουν και στο μέλλον.
0: Έτσι φαίνεται. Έφτασε μέχρι 41 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν 42.
0: Σχεδόν 42.
1: Όλα τα ρεκόρτα σπάσαμε και της νυχτερινής θερμοκρασίας. Όλα τα ρεκόρ.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση στη Γερμανία, Φέη. Διάβασα ότι η Volkswagen μελετά, σκέπτεται και θα θέσει σε λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, απολύσεις μέχρι 100.000 στην πρόοδο του χρόνου.
1: Δεν είναι απολύσεις, είναι σχεδιασμός κατάργησης θέσεων εργασίας, το λέμε πιο κομψά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
1: Έτσι, το κομψά εδώ. Καταρχάς, πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Μιλάμε για τον όμιλο της Volkswagen.
0: Βεβαίως,
1: έτσι,
0: ναι,
1: που έχει,
0: ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου. Για να έχουμε λίγο μια τάξη μεγέθους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο όμιλος. Λοιπόν, ο Όλιβερ Μπλούμε, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κολοσσού, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο, βεβαίως, αυτό πάνε μαζί, 4 εργοστασίων εντός Γερμανίας. Αυτό θα τεθεί βέβαια σε διαβούλευση κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί, γιατί υπάρχουν συμφωνίες με τους εργαζόμενους για συναπόφαση για τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχουν βεβαίως και δεσμευτικές συμφωνίες που απαγορεύουν τις απολύσεις για κάποιες περιόδους. Ήδη να πούμε ότι υπάρχει σε εφαρμογή, τρέχει πρόγραμμα για περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, μιλάμε για άλλες 50, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε συμφωνηθεί με τους εργαζόμενους το 2024.
0: Ναι.
1: Είναι σε πρόβλημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό το ξέρουμε. Δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και από το μεγάλο κόστος της ενέργειας το κόστος που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και από το διεθνή ανταγωνισμό. Η Κίνα πλέον παράγει αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους, έτσι. Παλιότερα δεν τα βλέπαμε, αλλά πλέον κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους και είναι ευθέως ανταγωνιστικά, κυρίως σε ό,τι αφορά την τιμή. Και βέβαια και από τους δασμούς που έχει να αντιμετωπίσει πλέον η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν και ο βασικός τους πελάτης μετά την Κίνα. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν πιέζουν την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και την πιέζει επίσης και η δική της αδυναμία να προηγηθεί των εξελίξεων όπως είχε συνηθίσει στο παρελθόν.
0: Τεχνολογικά εννοείς.
1: Ακριβώς, έχουμε μοντέλα που θεωρούνται αποτυχημένα, ναι. Μοντέλα που αποσύρονται στο σχεδιασμό τους, μοντέλα που αποσύρονται μόλις 1-2 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα. Είχαμε συνηθίσει ότι οι γερμανικές εταιρείες είναι πρωτοπόροι, ναι. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τώρα λοιπόν έχουν και τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Σήμερα η Volkswagen είχε και μια άλλη είδηση, ότι εγκαταλείπει τη συνεργασία που είχε κλείσει με την Bosch για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Μιλάμε για μια συνεργασία στην οποία είχαν επενδυθεί ήδη 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και εγκαταλείπεται γιατί φαίνεται ότι δεν περπατάει.
0: Αυτό το καθεστώς της αυτόνομης οδήγησης γενικά δεν φαίνεται να περπατάει. Έχουν επενδύσει και αμερικάνικες εταιρείες, οι Ιαπωνέζικες το έχουν αποφύγει. Αλλά πάντως στη Γερμανία κυκλοφορούν ήδη πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα, ναι. Ακριβώς. Η αυτόνομη οδήγηση αυτή, τέλος πάντων, το σχεδιασμός που είχε η Volkswagen με την Bosch, υποτίθεται θα ήταν η απάντηση στην Tesla κυρίως και στους Κινέζους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και με αυτό το σχεδιασμό δεν προχωράει και προτίμησαν να εγκαταλείψουν αυτή την επένδυση και να αναζητήσουν άλλο τρόπο. Όπως λένε, που δεν το ξέρουμε ακόμη, θα γίνει γνωστός μετά το καλοκαίρι, άλλο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη γενιά. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υπάρχει και ο πονοκέφαλος ομώνυμος για το AFD, βέβαια, που είναι ψηλά.
1: Ο πονοκέφαλος δεν πρόκειται να ησυχάσει σύντομα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σε όλο αυτό το κλίμα, με τις δυσκολίες στην οικονομία, με τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας, είναι πολύ εύκολος ο λαϊκισμός και είναι πολύ εύκολο να πουλήσει κανείς εύκολες λύσεις. Λοιπόν, σε αυτό επενδύει η εναλλακτική για τη Γερμανία στη χώρα. Δεν βλέπουμε, τουλάχιστον για τα θέματα της οικονομίας, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πρόταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια πολύ έντονη αίσθηση δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και στα γνωστά τα παλιά κόμματα. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ποσοστά δυσαρέσκειας. Ο ίδιος ο καγκελάριος είναι ο αντιδημοφιλέστερος πολιτικός από αυτούς που μετριούνται στη Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν δουλεύουν για τους λαϊκιστές και τους ακραίους.
0: Θεή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, οπότε θα ησυχάσετε λίγο.
1: Πέφτει από σήμερα με έντονα καιρικά φαινόμενα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, είχαμε και στο Βέλγιο πλημμύρες και λοιπά. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν η συνάδελφος Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στο Βερολίνο. Διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

Ακούτε Alpha Radio 989, αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου. Είναι του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και μας έρχεται στο νου κάθε φορά που γίνεται λόγος για τη γη της Ιωνίας, αλλά και για το τι συμβαίνει στην Τουρκία εν ώψη έλευσης Τραμπ και συνόδου του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να παρεμβαίνει και στην καθημερινότητά μας.

0: αυτό το εξαιρετικό τραγούδι το διασκεύασε προσφάτως, το διασκεύασαν οι Active Members σε μια εντελώς διαφορετική ενορχιστρική λογική και είναι εξίσου καλό. Εμείς προτιμούμε βέβαια το πρωτότυπο. Λοιπόν, λέω τώρα να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου και θα πάμε συγκεκριμένα στην Καταλωνία, στην περίφημη Ακτή, σιγά την Ακτή δηλαδή, την Κώστα Μπράβα, την ανατολική Ακτή της Ισπανίας, ψηλά στην Καταλωνία θα σταθούμε και μετά θα κάνουμε και ένα σάλτο στη Νότιο Κορέα και για τα δύο υπάρχει λόγος.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ακούστε λοιπόν τι συνέβη σε μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τη Βαρκελόνη. Όλη αυτή η περιοχή είναι η Κώστα Μπράβα, η περίφημη. Εδώ τα δικά μας, εδώ στην Αθήνα δηλαδή, Βουλιαγμένη, Βάρη μέχρι Σαρονίδα, είναι πολύ καλύτερη η θάλασσα. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι στον Ντουνιά έχουν αποκτήσει τη φήμη που δεν τους πρέπει, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν, εκεί λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, ζέστη φυσικά, πισίνα, αν βλέπατε ή αν το δείτε στο YouTube, μιλάμε, ήταν οι άνθρωποι στην πισίνα έτσι γύρω γύρω σαν σαρδέλες, ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά. Τώρα καλύτερα να κάτσεις μέσα στο διαμέρισμά σου ή στο ξενοδοχείο σου και να μπεις στην ντουσιέρα, ρε παιδί μου, όχι να πας εκεί πέρα και να είναι ένας πάνω στον άλλον. Σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισαν να πλακώνονται μεταξύ τους. Διεκδικούσαν μια καρέκλα και ήταν ένας τύπος από αυτούς τους μάγκες, να πούμε, τους άντρακλες, ο οποίος χτύπαγε ένα κορίτσι 13 χρονών για την καρέκλα. Μια φρίκη δηλαδή. Ούτως ή άλλως είναι φρίκη, είτε στις πισίνες, ακόμα και στη θάλασσα, όταν είναι στήφη μαζεμένα. Όχι ρε φίλε, θα κάτσω στο σπίτι μου, ας πούμε, και ας είναι και στα πατήσια και κάνει ζέστη, που λέει ο λόγος. Τώρα, στη Νότιο Κορέα, τι έχει συμβεί? Η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, μια καλή ομάδα, αλλά ατύχησε και αποκλείστηκε. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε, ακούστε παρακαλώ, να γίνει έρευνα για ποιο λόγο αποκλείστηκε η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν οι άνθρωποι. Ποιους απευθύνονται, να κάνουν τι, να ψάξουν, να δούνε αν οι επιλογές του προπονητή στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλές και έβγαλε το δεξιό εξτρέμ διότι ήταν καλύτερος ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα. Από μια χώρα που κατά τεκμήριο φαίνεται σοβαρή στις επιλογές της και ο κόσμος, μια χώρα με βιομηχανική παραγωγή μεγάλη κτλ. Αλλά μια χώρα που καταδίκασε την σύζυγο του πρωθυπουργού για διαφθορά, αλλά ετούτο εδώ ξεπερνάει το όριο της ανθρώπινης λογικής. Δηλαδή, να πει, σαν έλεγε εδώ ο Μητσοτάκης ή ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δεν πήγε η Ελλάδα στο Μουντιάλ, να πούμε και να το ψάξουν. Τι λέτε ρε? Συγγνώμη για το ρε, αλλά έτσι είναι. Πλησιάζοντας προς το τέλος, τι να πούμε για... Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Το μόνο που επίσης είναι αξιοσημείωτο είναι η απόφαση μιας θεσμικά κατοχυρωμένης οργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Το έχουν αυτό οι Αμερικανοί, έχουν μερικά στοιχεία στη θεσμική τους οργάνωση που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, αποφασίζει μια επιτροπή, εκλεγμένη επιτροπή από το Δήμο, εκλεγμένη για το ύψος των ενοικίων. Ο Ραμντάνη, θέλοντας να είναι συνεπής προς τις προεκλογικές του εξαγγελίες, τι έκανε? Άλλαξε την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής, άφησε κανένα δυο από τους παλιούς και με την καινούργια σύνθεση αποφάσισε να μπει πλαφόν στα ενίκια για τον πολύ κόσμο, να είναι 1590 δολάρια κάπου εκεί. Φυσικά προκλήθηκαν αντιδράσεις και στη Νέα Υόρκη, αλλά και ο Τραμπ, γελάω, αλλά τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή γίνονται και προκριματικές εκλογές εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου, με αφορμή τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είπε: «Έρχονται οι αδίσταχτοι κομμουνιστές που είναι απειλή για τη χώρα». Δεν ξέρω. Εσείς θα κρίνετε αυτόν τον άνθρωπο γενικά με τη συμπεριφορά του, αρκεί να μην πληγώσει και τη χώρα μας τώρα που θα έρθει στον Ερντογάν και στην Άγκυρα. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Μπρουκ Σπρίγκστιν με τον Τόμ Ρομέλο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ρομέλο, Μορέλο λέγεται ο άνθρωπος, ρε Τριάντη. Πάμε.

παίρνει το όνομα του Λουκάκου, έτσι, του, αυτού του πολύ καλού σεντερφόρ του Βελγίου. Αυτά από εμάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις ακολουθεί και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων, όπως τρόφιμα και απορριπαντικά. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών. Ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια. Στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, αχτίδα ελπίδας και διασώσεις 2 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραία ζέστη, σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, και χαρακτηρίζει τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται να υπερβαίνει τους 1.000. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά το σφοδρό χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Προκλήθηκαν ζημιές στην Τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ιστότοπος Άξιους μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα ασθενά του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν έκανε γνωστό πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκατομμύρια των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση μιας σταθεράς μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την Ουκρανία θα τεθεί επιτάπητος κατά τη συζήτηση που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα την προσεχή εβδομάδα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική. Γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Διαβολεμένο κέφι και σήμερα η πιο δροσιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου θα σας κάνει συντροφιά. Για μία ώρα ολάκερη. Και τι έχουμε φέρει, το θάνατο Μπούπα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι, το θάνατο Μπούπα τον έχουμε εδώ για να μας βοηθήσει τον ήχο. Το ρυθμίζει με μαεστρία. Τι να πούμε για την Αφροδίτη Σιμίτη. Κανονικά θα έπρεπε κάπου να είναι και να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα μας. Με δίσκους τους έχει φέρει και CD, πιο καινούργια πράγματα. Χριστίνα Μούγιου υδρώνει πάνω από τα αποσπάσματα ταχυτικά για να μας τα φέρει και ο Βαγγέλης Περής εδώ με το μαγιουδάκι του, προκειμένου να σας πει ότι έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα σήμερα. Δηλαδή καλοκαιρινά, κυρίως αυτά. Και το καλοκαίρι τι είναι? Είναι τα χταποδάκια στην παραλία, είναι να διαβάσεις κανένα βιβλίο, είναι να γνωρίσεις κανένα κορίτσι. Ναι. Όλοι το έχουν κάνει αυτό στη ζωή τους. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Παλιά δηλαδή, είχε μια γνωριμία και κρατάει ακόμα αυτή η συμπάθεια.
3: Εμένα μου άρεσε η Ντόρα πολύ σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός πολιτισμού μετά από την Ντόρα που ήταν αυτό. Ο αδερφός μου πήρα κτίριο, της λέει θα πας στον Ανδρέα αύριο στο χαμογελάτε. Ναι, σε γουστάρι. Με τέτοια γλώσσα. Εκεί και πάνω και τ' άλλο. Το σκέφτηκε ο Θάνος. Λέει κάτσε να μην τον εκθέσω, να του το πω. Να τον
4: εκθέσω.
3: Με παίρνει, μου λέει ξέρεις, έχω πει στην Ντόρα το και το και το. Τι λες, Θάνο? Του λέω τη γυναίκα δεν την έχω ξαναδεί. Η γυναίκα είναι κόρη του Μητσοτάκη. Είναι αυτή που είναι. Η γυναίκα του Μπακογιάννη, ο οποίος έχει σχολεί. Τι τη λες τέτοια πράγματα? Ότι είναι όμορφη γυναίκα είναι, θα τη το πω και εγώ. Αλλά τη γουστάρει, είπε σε γουστάρει ερωτικά. Ο Θάνος, Έρχεται, της λέω, σου έχει πει αυτό το πράγμα ο Θάνος, είναι τα αστεία του Θάνου, το ξέρεις καλά, γέλαγε. Τώρα εγώ θέλω να σου πω το εξής, είσαι όμορφη πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά, τώρα μην το πολύ πιστεύεις το Μικρούτσικο, όχι ότι δεν είσαι όμορφη ίσα ίσα, αλλά τα ίδια έχει πει και σε άλλες. Στην Κάρολ για παράδειγμα. Έρθει από τον Βορρά για διακοπές εδώ. Γνώρισε σε μια παραλία τον Ανδρέα. Και τα άλλα έγιναν νότες.

0: αρέσει το ελληνικό. Το ελληνικό παλιά ήταν, δεν είχε ουρανοξύστα, ήταν αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να ζούμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το πιο ωραίο να είναι από γεματάκι. Ο ήλιος να πηγαίνει να κοιμηθεί στο γαλάζιο νερό και να το κοκκινίζει. Τι ωραία. Και να βρίσκονται φιλενάδες, να έχουν μπροστά τους παγωμένο τσάι και να λένε ωραίες ιστορίες, όπως η Μαρία Σολομού με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ακούστε τις.
1: Λένε και όλες αυτές οι μελέτες που οι νευροψυχολόγοι, που είναι το καινούριο που θα σου πω να ασχοληθείς, νευροψυχολογία.
2: NLP εννοείς?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Εγώ κάνω κρανιοϊερή.
1: Πες μου λίγο, γιατί μην μπορώ. Δεν μπορώ, η κοπέλα είναι. Μα τέτοια λέμε πότε βρισκόμαστε. Τι τρώμε αυτή την περίοδο, τι ενεργειακό έχουμε βρει, πού κάνουμε ΩΜ. Δεν θα ξεχάσω τη μάνα σου, καλή τη ώρα, που να μου λέει, ήμασταν σπίτι τη. Και στη λέω, ρε ζωή, τι ωραία εδώ πέρα και αυτά. Και λέω, πού είναι η Μαρία. Μου λέει, στο δικό τη σπίτι, είμαι πιο εκεί. Το βράδυ μου λέει, εδώ θα έρθει να κοιμηθεί, γιατί έχει κάνει ενεργειακό σπίτι και δεν έχει βάλει κοντίσιον. Η Ζαμπή και έρχεται το βράδυ, σκάει από τη ζέστη. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε έδωσε. Μου λέει, ξέρει τι ώρα που το έκανε, έκανε αυτό. Εκείνο, ναι, εδώ έρχεται να κοιμηθεί. Γιατί δεν μπορεί να σκάσει.
2: Δεν είχα κλιματιστικό, όντως δεν είχα κλιματιστικό. Δεν είχα τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Ρε, πολύ ωραία τα είπα. Και γέλασε, γέλασε. Το έχει σπάνιο η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, ελπίζω να λέγεται έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Τι τραγούδι βάλαμε. Α, λέγεται τις μοναχικές ευχαριστήσεις.

0: καλοκαιράκι είναι, ακούς αυτά τα τραγούδια, πας σε ένα μπαρ, παραγγέλνεις ένα ποτό, μπορεί να ξεφύγεις. Δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Και όταν λέω έχουμε πιει, μερικοί δεν πίνουν μόνο ποτά. Δηλαδή δεν πίνουν μόνο ποτά. Πώς να το πω τώρα, τι είμαι, πολιτικός? Ασχολούνται με άλλα πράγματα, πιο προωθημένα. Ρε εσύ Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλε με τη δύσκολη θέση.
1: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω πριν ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή γιατί για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Το απλό χόρτο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχε πάρει έκσταση. Έκσταση. Έκστανο. Υπήρχε ένα τραγούδι τέτοιο. Ιταλικό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρσι το πήρε ο Κοκλώνης και το έκανε κοκλονέικο. Τι έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο, ε?

0: Αυτές οι χαρές δεν είναι χαρές, τι να σου πω, είναι μπελάδες. Απαγορευμένοι μπελάδες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, είναι. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε. Και ας πάμε σε άλλα πράγματα που είναι απαγορευμένα, δικαίως. Γιατί το απαγορευμένο βιβλίο του Ενόχ, για παράδειγμα, γιατί το απαγορέψανε? Γιατί θα μας άνοιγε τα μάτια.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα, που δεν χόρτεναν με σιτηρά, και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα.
0: Αυτά τα γράφει το βιβλίο του Ενόχ. Για τους νεφελίμ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Στην κύλη γη ζουν οι περισσότεροι. Γιατί η γη νομίζει ότι είναι στον κύλι, όχι, είναι κύλι. Μέσα υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου κατοικούν τα βρύλ. Εξού και τα βρυλίσια, γιατί από εκεί βγαίνουν. Πότε θα τα μάθετε αυτά? Τα έχω πει 100 φορές, εσείς εκεί, βόδια.

0: ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει και θέλει να μας ξυπνήσει είναι ο Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αυτός που λέει ότι είναι πολύ όμορφος, ότι συστήνεται σαν αυτοκράτορας, που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθεώρηση του Μάρκου Σεβερλή. Αυτός είναι ο Ποτσέπης. Δεν κρύβει πια τις αλήθειες, τις λέει να τις καταλαβαίνουμε και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική επιλογή. Μετά τον Καμένο, ποιος υποστηρίζει την Καριστιανού? Ο Ποτσέπης.
1: Τρέμουν οι νεοταξίτες, αν δεν είναι προδότες, μετά την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, έτσι που τη φέρνει δεύτερο κόμμα σε δημοσκοπήσεις. Τρέμετε, αν δεν είναι.
0: Καταλάβατε, τρέμετε, τρέμετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις που είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερος ο Βελόπουλος, αλήθεια, κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα είναι πραγματικότητα. Αχ, Μαρία. Και ο Ποτσέπης δίπλα. Ωραία. Αϊ, Μαρία.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας. Πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Comb.

0: Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ξέρω ότι τώρα ψιλοβαριέσαι, βλέπεις τη θάλασσα να κάνεις βουτιά, να μην κάνεις. Ακόμα και σε γραφείο να βρίσκεσαι στο σπίτι, βουτιές φαντάζεσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχεις απόψεις για τα τρέχοντα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε. Μην μας πεις δηλαδή που θα ήθελες να βρίσκεσαι, να μας πεις το πρόβλημα που θέλεις να αντιμετωπίσεις, να το λύσεις. Ίσως 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber που σε περιμένει να στείλεις μήνυμα. 6947-989-989 και ένα email onair@alfaradio989.gr. Θες να πεις για την Kimberly? Ναι. Τι, δεν σ' αρέσει η Kimberly? Φοράει κάτι άσπρα, της πηγαίνουν πάρα πολύ. Το χρώμα της είναι, έχει γίνει και πιο μελαχρινή. Γουστάρουν πάρα πολύ την Kimberly. Δηλαδή θυμάμαι ο Κραουνάκης έχει μιλήσει θετικά για την Kimberly. Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει? Άκου τώρα, είναι ο Γαβαλάς. Έχει θέματα με την Kimberly. Ρε Σιλάκη, why?
4: Στα γαλλικά λέμε La Dame Bolide, η γυναίκα Βολίδα. Έχει μια αυτοπεποίθηση τρομερή. Συγχωρώ κάποιες ατοπίες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι μοντέλο. Τι θα πρότεινα σε αυτή την κυρία? Το μαλλί να αλλάξει. Είναι πολύ μαλλί. Το μακιγιάζ να αλλάξει. Είναι πολύ σκούρο. Θα μου άρεσε να την βλέπω με ταγέρ. Την είδα όταν πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη. Με ένα ταγέρ της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα σας πω ποιο είναι το ιδιαίτερο που δεν μου αρέσει. Όταν υπάρχει ένα σκίσιμο σε μία τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνο σκιαπαρέλι. Τίποτα άλλο. Τώρα το ότι τρώει ψητά. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας έδειξε αν γυμνάζεται για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σουλέτα. Γιατί αν όντως τρώει όλα αυτά που είπανε και δεν γυμνάζεται, νομίζω ότι θα τη δούμε παχουλή σε λίγο καιρό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα μακριά φορέματα που δεν έχουν ένα πατρόν, όπως λέμε εμείς οι σχεδιαστές. Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με έναν σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα για αυτό που είναι, δηλαδή για τον Τυρλαντά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ναι, ήρθε κατά τον Τυρλαντά. Άσχημο είναι. Το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά, γνωστή Γαλλής τραγουδίστρια. Η οποία έχω την εντύπωση ότι έμοιαζε λίγο στην Kimberly, τη έφερνε. Να την ακούμε να τραγουδά.

0: έχουμε ρεπορτάζ για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Guilfoyle. Παρακαλώ τον κύριο Νάζο από το Μύκονος TV να βγει να μας πει. Α, δεν βγαίνει στα άλλα κανάλια, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάντως πήγε στη Μύκονο, θέλω να σου πω, η Guilfoyle. Ο οποίος που να κάνει διακοπές. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ίσως Μύκονο. Όχι, θα μπορούσε να δεχτεί μία πρόσκληση που έχει πάρει. Αν πει τώρα να πάει καλοκαιριάτικα στην Καστοριά. Να πάει, υπάρχει λόγος.
1: Ανοιχτή πρόσκληση προς τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, θα απευθύνει η Καστοριά και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα είχε έντονο lifestyle και κόμψες εμφανίσεις από την ίδια, η οποία εμφανίστηκε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικά κομμάτια γούνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών αποκάλυψε πως ήδη σε άτυπο διοικητικό συμβούλιο έπεσε η πρόταση να προσκληθεί η Kimberly Guilfoyle στην Καστοριά με αφορμή τη διοργάνωση της 51ης έκθεσης γούνας την ερχόμενη άνοιξη. Μια προσπάθεια σαφώς δύσκολη, αλλά με τους ανθρώπους της γούνας να είναι αποφασισμένοι να το παρακολουθούν.

0: καλέψουν μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι νέα πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί με αυτή τη συμβολική της επίσκεψη να στείλει πολύ ηχηρά μηνύματα σε όλες τις αγορές για τον κλάδο.
1: Τώρα ένα καλοκαίρι και μιλάμε για αγούνες. Νομίζω ότι δεν θα πάει η Guilfoyle, γιατί είναι εκτός εποχής η έκθεση. Καλοκαιράκι πάνω ότι είναι. Και το καλοκαίρι πας για ψάρεμα. Summer time, αλλά εμείς το λέμε στα ισπανικά, ένα βεράνο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Να είχα ένα καρπούζι τώρα, ρε παιδιά. Ένα καρπούζι. Το βασίλειό μου για ένα καρπούζι. Δεν πειράζει, όμως έχουμε το Θάνο Μπούπα εδώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την ικανότητα που έχει στη ρύθμιση του ήχου να περάσουμε ένα υπέροχο ημίωρο. Επίσης δροσερό σαν ένα καρπούζι. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Η Ευθύνα Μούγιου, τι έχει, τι κάχεις βρε κορίτσι μου σήμερα. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά επειδή βαριόμαστε, καλοκαίρι είναι. Ο Καρανίκας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια και μιλάει. Μπορεί να μιλήσει και για μας. Μπορεί. Τι θα πει, ένα θέμα έχει. Τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
4: Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 15, 19, 19 σήμερα. Πριν το 15, οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήταν συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αυτή. Και ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει.
5: Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα?
4: Η χειρότερη, ακούστε λίγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι...
5: Κάντε τριάδα, δεν είναι, αν διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι?
4: Ήταν αυτή που ήταν ακριβώς δίπλα του.
5: Δηλαδή?
4: Εσείς κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του?
5: Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε, πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε.
4: Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο.
5: Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης.
4: Οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτούς έκανε υπουργούς.
6: Δηλαδή, για να τα πούμε μετά.
5: Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή.
4: Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow!
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτά παλιά, κάθε ρε Καρανίκα, τώρα αλλάξανε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τη ζωή. Παίρνει τα διδάγματα που χρειάζεται. Θα μου πεις η παλιοπαρέα εκείνη, τι ωραία. Κεσαριανή σε ταβέρνες. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Μια φάβα. Τι σχέδιο έχουμε για το μέλλον? Φέρε και ένα μαρκό αρετσίνο.

0: πω καλή με το βαπόρι. Είχα πάρει το βαπόρι για να πάω στη Σύρο, λογικό. Και ξαφνικά τι βλέπουμε στη θάλασσα? Μια γοργόνα. Την πλησιάζω και τη λέω: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Γιατί έτσι ρωτάει η γοργόνα? Ζει ο βασιλιάς. Μου λέει: Δεν το ξέρω, δεν το μάθαμε στη σχολή. Ε, τη σχολή, κοπέλα μου, είσαι γοργόνα. Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει σχολή για γοργόνες?
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει γοργόνα. Τι ωραίο. Έλα, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Το εύχομαι.
2: Καλή, υπάρχει σχολή.
1: Τι σχολή?
2: Γοργόνας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Ούτε καν.
2: Ποιος γελάει, υπάρχει όντως. Στη Χαλκίδα, 1000 ευρώ δίνεις για πτυχίο.
1: Πες μου, τι πτυχίο παίρνεις?
2: Δεν έχεις δει αυτό που βάζουν την ουρά και είσαι μέσα σε πισίνα? Όχι, γοργόνα κανονικά, μέσα σε πισίνα και αυτά. Και είναι ένα είδος τύπου...
1: Κολύμβησης.
2: Πώς κάνεις παιδικά πάρτι?
1: Ναι.
2: Κάνεις και τέτοιο για τα παιδάκια. Και πληρώνεσαι 2 ώρα 100 ευρώ σίγουρα. Και παραπάνω.
1: 2 ώρες 100 ευρώ.
2: Ναι. Πόσο παίρνεις, 2 ώρες? Μήπως δεν ξανασκεφτείς να κάνεις την γοργόνα?
1: Όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης γοργόνους παίρνουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άριελ, 2 ώρες ρε παιδιά, 100 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή η Άριελ, η μικρή γοργόνα, που είναι μια ζωή μέσα στη θάλασσα, πόσα λεφτά έχει βγάλει?
4: Κι ο χρώμο είναι το χορτάρι από το πράσινο.
0: Τι ωραία ταινία ήταν αυτή.
4: Ένα όμορφο παλικάρι,
5: φεύγεις για να πας αλλού.
4: Μα γιατί να ανοιχθείς την πλάση μες στα μάτια του ωκεανού? Η ζωή σου θα τη χαλάσει.

0: Αυτή είναι ζωή. Ψαράκια, κύματα.
1: Ποτέ δεν θα τα
0: σκάφη.
1: Στη γη ζω.
0: Δύο καμένα κορμιά.
1: Ζωή μάλλον λίμε.
0: Ο Βαλεντίνο.
1: Και ρίσεις
0: γυρε. Αυτές τις σχέσεις έχουν όλα αυτά. Πώς είναι. Ηλιοκαμένο κορμί ο Σπαλιάρας. Και ο Φραγκολιάς. Ο Βαλεντίνο, γνωστός δημιουργός μόδας. Πώς μπλέξανε και τρεις. Μπλέξανε.
2: Όπως έγινε τώρα στη σειρά στο κάστερ, είμαστε πέντε Έλληνες. Και το κανονίζουμε και μπαίνουμε πέντε Έλληνες μέσα.
3: Και το Γιάννη, ποιοι άλλοι.
2: Ήμουνα εγώ, ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Μάριος ο Λέκας και ο Χάρης ο Πλουσής.
3: Okay.
2: Και μπαίνουμε και οι πέντε, πέντε Έλληνες.
3: Τυχαία.
2: Τυχαία. Τρέλει τον Βαλεντίνο.
3: Και σου λέει Ελλάδα, βγάζει ωραία.
4: Γι' αυτό την αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Μα στέλνει. Δείχνει ότι του αρέσουμε. Έχουν εκεί δύο σακάκια. Τα φοράμε εμεί. Μα κάθονται τι ωραία, τι καλά. Το φοράει ο Γιάννη. Πού να του πει, μέχρι που μόνο το χέρι μπαίνει. Ο Γιάννη είναι και ένα 90.
3: Και δύο μέτρα, σωστό.
2: Δεν. Εντάξει,
5: τι να
2: εντάξει.
5: Τον Βαλεντίνο πια.
2: Φεύγουμε κι εμεί και σκάει.
3: Θα σκίσει τα πατρών.
2: Δεν περνάει πόση ώρα.
3: Και
2: πάει το τηλέφωνο του Γιάννη. Γιάννη το απόγευμα και έχει μείνει, έχει callback.
3: Callback, δηλαδή.
2: Ότι θέλω να το ξαναδούνε το Γιάννη.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέγεται.
5: Εμείς φτιάξαν στο νούμερό του.
2: Θα το φτιάχνανε στο νούμερό του. Εγώ με το Γιάννη και τον Παρασκευά.
3: Άρα μόνο ο Γιάννης Παλιάρας πέρασε στην επόμενη φάση callback.
4: Του νου που δεν του είχαν το σακάκι. Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Εμείς κάθε απόγευμα παίζαμε μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν θα έρχονταν ο Γιάννης. Θα πηγαίναμε. Θα πήγαινε για το casting. Πηγαίνει ο Γιάννης στο casting, στο callback.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Περνάνε μια ωρίτσα, γυρνάει η Μούρη στο πάτωμα. Τι έγινε, ρε Γιάννη, ρε το callback, τι έγινε. Ήμουν να ακούσετε, λέει, τι μου πάνε. Αν θα φύγουν, λέει, με το σκάφος, θα πάνε μια εκδρομή Σαββατοκύριακο. Θα πάω κι εγώ μαζί τους και περάσουμε έτσι τι ωραία όλη
5: η χαρά
2: και
5: αυτό είναι για μένα. Λοιπά.
2: Θα κάνω το show στο Παρίσι και θα γράψουν τα ρούχα πάνω.
3: Και το παιδί
5: αυτό είναι πάει... για να στεναχωρηθείς και να τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα.
4: Έπρεπε να πάει. Μπορεί να έχει κανονίσει κάτι
3: επίσης,
4: άλλο.
3: Επίσης, Κώστα μου...
2: Έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Γιάννης. Είχε και υποχρεώσεις.
3: Κώστα μου, ό,τι και να έγινε, παρεγράφει και αυτό. Οπότε
2: όχι, δεν έγινε, γιατί ήμασταν εκεί, ο Γιάννης συνεχίσαμε...
3: Όχι, τα... ό,τι και να έγινε, ενώ σε πρόταση που δεν θέλει να θυμάται, έχει παραγραφεί.
2: Μα δεν ξέρω
3: και την κυρία του Βαλεντίνου.
5: Δηλαδή, πα στο δοκιμαστικό, σου λένε ναι, ωραία, ελάτε, σα παίρνουμε και στεναχωρέθηκε σαν τέτοιο.
3: Όχι, αλλά συγγνώμη, αν ο άλλο σε προσκαλεί μεσοπέλεγα που από εκεί δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή και αν δεν περνά ωραία, δεν σ' αρέσει να φύγει, θα κάνει, θα κολυμπήσει.
5: Κολυμπώντα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έτσι λοιπόν έχασε την κρουαζιέρα ο Σπαλιάρα. Με το συγχωρεμένο τον Βαλεντίνο. Που έμεινε μόνος του.

0: Ο Βαλεντίνο, ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν περιζήτητος. Ωραίος άντρας. Είχε εφράδια. Άποψη. Όλοι ήθελαν να βρεθούν δίπλα του. Να εξασφαλίσουν την παρέα του. Δεν είναι υπερβολή, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή και αυτός τα έχει όλα αυτά. Την ομορφιά, την εφράδια. Όλοι γουστάρουν να τον χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια. Του είχε πει και ο Τσίπρας ήταν υποψήφιος. Τότε δεν ήταν όριμος. Τώρα όμως ο Ευάγγελος Αντώναρος, φαντάζομαι ότι άντε με το καλό, Ευάγγελε.
1: Κύριε Ζαχαρέ, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 2019 μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο πριν από τις εκλογές, να είμαι υποψήφιος. Στο τηλεφώνημα που είχαμε αρνήθηκα να είμαι υποψήφιος. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο τηλεφώνημα για έναν πρωθυπουργό, διότι έκρινα ότι το 2019 είχε παρέλθει μόνο ένας χρόνος από τη διαδρομή μου, διαγραφή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση.
2: Και τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπατε τώρα, γιατί αυτό κάπως πρέπει να το συνδέσω με το τι κάνει ο Τσίπρας.
1: Να σας πω, να εκλειφθεί αυτό ότι έκανα ότι άσκησα την κριτική στο Μητσοτάκη για να είμαι υποψήφιος με τον Τσίπρα και να βγω βουλευτής.
2: Άρα καμία περίπτωση. Θα σας χαρακτηρίζει και ροσκόπο κανείς.
1: Το 2023 κατέβηκα. Έτσι, κατέβηκα στην Ανατολική Αττική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο μεταξύ έλεγε ότι έκανε το άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις στον κεντρικό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει.
2: Είχε όμως και τα βαρύδια που τώρα τους βρίσκει.
1: Αυτό λοιπόν, στη διαδρομή μου εκείνη, εγώ διαπίστωσα ότι το άνοιγμα αυτό, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις κατηδίαν, η γύρω του και σε τελευταία ανάλυση αυτό αφορά και τον ίδιο, δεν το στήριξαν καθόλου.
2: Ποιοι εννοείται γύρω του, γιατί εγώ βλέπω όλοι γύρω του θέλουν να πάνε μαζί του τώρα.
1: Κοιτάξτε, είπε προχτές ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος σε μια συνέντευξη ότι βέβαια λέει με τον Αντώναρο και τον Κεδίκογλου, είναι τον κύριο Σημειών Κεδίκογλου, βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Το βουλευτή Ευβίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να πάμε μπροστά, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι βασικά στελέχη είχαν αρνητική στάση σε αυτό το άνοιγμα.
2: Εσείς έχετε αρνητική για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένος να συμπορευθώ με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην πατρίδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Να γυρίσει στην πολιτική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θα σου απευθύνω ένα μήνυμα. Γίνε πρωταγωνιστής της ζωής σου. Θες να μου απευθύνεις και εσύ ένα μήνυμα, ευχαρίστως. Θες να το πεις σε όλους τους ακροατές του Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει για σένα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σημείωσε. Όχι στα τσιγάρα ρε, σημείωσε το στο κινητό. 212-212-4800. Και στο Viber μπορεί να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Αν έχεις κινητό και θες να στείλεις email, oner@alpharadio989.gr. Επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνεις πρωταγωνιστής στη ζωή σου ή πρωταγωνίστρια. Και δεν το λέω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ένα τίποτα. Το λέει ένας άνθρωπος που όταν λέει μια σοφία εισπάρεται 150 ευρώ. Η κυρία Σαλακά.
9: Είμαι η πρωταγωνίστρια της ζωής μου. Παίρνω αποφάσεις, δημιουργώ, εμπνέω και τολμώ. Είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα, γράφω και το σενάριο. Είμαι πρωταγωνίστρια, τολμώ και πάντα χαμογελώ.
8: Έτσι, μπράβο. Είναι πρωταγωνίστρια της ζωής. Όπως ήταν η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Πρωταγωνίστρια. Τι πρωταγωνίστρια. Σταρ.

0: Σιγά τώρα για την Μπαρντό, τη Βιρναλίζη, την Ανούκ Εμέ. Όλες αυτές δεν πιάνουν τίποτα, όχι μόνο μπροστά στη Σαπουτσάκη, αλλά και στην Εφηθόδη. Βέβαια, οι Εφηθόδοι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, ενώ για τη Σαπουτσάκη όχι. Πρέπει λίγο να μαζευτεί, ας πούμε. Δίαιτα το λένε αυτό, όπως και να το πούνε. Κάπως να έρθει στα συγκαλά της.
1: Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε έκπληξη. ChatGPT, τα είχαμε λίγο τσουκρίσει παλιά, αλλά νερό και αλάτι, εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Γεια σου, θέλω απλώς να σου πω πως έχω ενθουσιαστεί που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου προτείνεις μια διατροφή για να κάνω δίαιτα.
2: Φυσικά πάμε από την αρχή και ήρεμα. Παρακάτω σου προτείνω ένα απλό, ισορροπημένο και διαιτητικό πλάνο κατάλληλο για απώλεια βάρους χωρίς ακρότητες. Τρία κύρια γεύματα, πολύ νερό. Περιορίζουμε ζάχαρη, την κατά λευκό ψωμί.
1: Άι, παράτα με, το μου πεις τι θα φάω. Τι θέλω εγώ και σε παίρνω τηλέφωνο.
2: Είναι καρύδια.
1: Θα φάω καρύδια να χορτάσω. Εγώ δεν ξέρω τι θα φάω.
2: Η σαλάτα με τόνο.
1: Αν δεν πάει, τέλος στο ChatGPT, δεν την ξανακάνω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα ήταν να τρώει καρύδια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να χάσει κιλά. Και πιο χαρούμενοι.

0: γίνεται να είσαι καλοκαίρι διακοπές και αντισταθείς που σου φέρνουν μπροστά κάτι μπαρμπούνια, κάτι σαλάτες ονειρικές. Δεν γίνεται. Φαντάς τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες να ξέρεις ότι όλοι βρίσκονται στις παραλίες, εσύ πρέπει να δουλέψεις. Δεν εκνευρίζεσαι. Εκνευρίζεσαι. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ήρεμος από όλους, ο Σπύρος Χαριτάτος. Εκνευρίζεται ακόμη και αυτός.
1: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Μπορώ, κυρία Παπαδοπούλου, πάμε. Παρακαλώ, βάλτε το τίτλο της κυρίας Παπαδοπούλου στο κοντρόλ και ενημερώστε μας για άλλα πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε απόλυτη ανάγκη ως θύματα ενός ανηλαιή εκβιασμού. Ηθικού, παντελώς ανήθικου. Παιδιά, εγώ δεν αφορώ. Παιδιά, στο κοντρόλ λίγο ψυχραιμία. Μην μας ξαναπείτε κουβέντα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Ψυχραιμία. Κύριε Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε. Γιατί η ταχύτητα. Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου. Περιορίσου, Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σ' ακούω, με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, Αργύρι Τυρόπουλε.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας. Κύριε Κελεστάθη.
3: Εγώ καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ που έχετε πάρει ως εκπομπή.
1: Το κοντρόλα τα πείτε αυτά.
3: Επόμου αυτό το θέμα.
1: Μην ανέβουμε πάνω καμιά ώρα.
3: Γιατί πραγματικά.
1: Το αναγνωριστούμε. Και αν θέλετε κατευθείαν κάτω. Έλα κάτω, ρε. Εσύ μας είπατε. Έλα κάτω να μου τα
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Συμβαίνουν αυτά το καλοκαιράκι. Όταν δεν κάνεις καλοκαίρι και είσαι στη δουλειά.

Είχα ένα συμφοιτητή, ρε παιδιά. Τον οποίο το λέγανε Γιάννη Καλογεράκη. Γιάννη, μας ακούς, γεια! Και τον τραγουδούσα συνέχεια αυτό το τραγούδι, αλλά λέγοντας Καλογεράκη, Καλογεράκη. Τι ωραία περνούσαμε.

0: ωραίο, ρε παιδιά, το καλοκαίρι. Και τώρα λέμε αλήθειες. Κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα. Και στην άκρη είναι ένα πανάκι που φεύγει, πάει στην Πάρο. Όχι στην Πάρο, ακριβά. Ανάφη.
1: Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
0: Όλα είναι ωραία. Πατάτες τηγανητές το μεσημέρι. Με γεμιστά, παγωμένα γεμιστά το ψυγείο. Και μετά στα φύλλα, χωρίς κουκούτσια. Και το βράδυ, κουνούπια. Αυτό με τα κουνούπια. Δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Τα κουνούπια τι τα ήθελε τώρα. Αλλά μας έστειλε και τη σιτρονέλα για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Βέβαια, μερικοί τη σιτρονέλα τη βάζουν και στο φαΐ, στο MasterChef.
2: Το ψάρι έχω βάλει και σιτρονέλα από πάνω και από κάτω φύλλα καφίρ από σιτρονιά. Θα πάρει λίγο γεύση παραπάνω σιτρον, λεμονό.
3: Ωραία.
2: Γελάμε γιατί η σιτρονέλα αλυβάμε στο καλοκαίρι με τις πάντα κουνούπια, γι' αυτό.
3: Γι' αυτό λέω.
2: Αυτό δεν έχει κουνούπια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας

όλα τα κάνουμε για σας. Μέχρι και τα κουνούπια διώχνουμε. Μέχρι και ειδήσεις που δεν ακούστε πουθενά βρίσκουμε. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2:01 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος χαρακτηρίζει τη θερμική καταπώνηση ως ένα σιωπηλό δολοφόνο. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών φέρεται να ξεπερνά τους 1.000. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι έπεσε χθες η πρώτη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδος στη Βενεζουέλα. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια της Καραμπαλέδα, παραλιακής πόλεως βόρειος του Καράκας. Αχτίδα ελπίδας και διασώσεις 2 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στο σφόδρο χιονιά του Ιανουαρίου του 2022. Αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Προκλήθηκαν ζημιές στη τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο εταιρικό όχημα. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων στον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στις 10:20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3, όπως ανακοίνωσε η Στασή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Όπως μεταδόθηκε, αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσουν μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ σε συνάντησή του στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυξάνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό προκειμένου να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που διαλύει την καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε. Έχουμε κάποιο πρώτο δείγμα γραφής, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε προ μιας συμφωνίας κυρίων, η οποία Δεν έχει συζητηθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη συνάντηση που συνεκλήθη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει αρκετή προεργασία στο παρασκήνιο. Να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι η σύσκεψη ξεκίνησε υπό τον κύριο Μητσοτάκη στις 12 η ώρα το μεσημέρι με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς, της κυρίας Δέσποινας Τσαγκάρη, αυτά από μέρους της κυβέρνησης. Από μέρους αγοράς, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ο Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη τώρα? Διότι αύριο τελειώνει κανονιστικά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Και ενώ για τα καύσιμα η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα έρθει το πλαφόν και θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα λόγω και της σημαντικής πτώσης των διεθνών τιμών που ήδη αντανακλώνται στην Αγγλία, για τα σούπερ μάρκετ έχει κρατήσει την προοπτική παράταση του πλαφόν ως διαπραγματευτικό εργαλείο για αυτή τη συμφωνία κυρίων που ετέθη επιτάπητος. Σε δύο στάδια στην πραγματικότητα συζητείται μια ευρύτερη συμφωνία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα έχει παρέλθει κατά βάση η τουριστική περίοδος και οι πολίτες θα επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους, και για ένα διάστημα το οποίο θα το προσδιορίσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, εκεί θα περιμένουμε να δούμε μειώσεις σε αρκετούς κωδικούς. Μιλάμε πάντα για βασικά καταναλωτικά είδη, δεν μιλάμε για τις γατοτροφές, το λέω με όλη μου τη συμπάθεια στις γάτες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης και βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό. Η κυβέρνηση ζητά από την αγορά να προβεί σε μειώσεις σε είδη τα οποία βρίσκονται στην πραγματικότητα σε κάθε σπίτι τρόπον τινά. Μιλάμε τώρα για κατηγορίες προϊόντων και για κωδικούς, δεν μιλάμε για το προϊόν Γιώργος Ευγενίδης Λίνα Κλήτου συγκεκριμένα. Και βεβαίως υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα που είναι το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου. Εδώ να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η συνεννόηση των δύο πλευρών. Ποιο είναι το σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί? Η κυβέρνηση να αποσύρει το πλαφόν μεν, όμως η αγορά να κατοχυρώσει τις μειώσεις που επετεύχθησαν το προηγούμενο διάστημα σε περίπου 2.000 προϊόντα, σε περίπου 2.000 κωδικούς για να είμαι συγκεκριμένος. Είναι μειώσεις μεσοσταθμικές γύρω στο 6% και να πάμε με αυτή τη συμφωνία γέφυρα μέχρι το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πνεύμα συνεννόησης, φαίνεται ότι και η ανεξάρτητη αρχή της κυρίας Τσαγκάρη έχει κάνει μια προεργασία για κωδικούς προϊόντων που θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτό το πλαίσιο των μειώσεων τιμών, ειδικά από τον Σεπτέμβριο και εντεύθεν. Είναι δεδομένο ότι η αγορά ζητά την άρση του πλαφών για να επιστρέψει και αυτή σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, και η κυβέρνηση δεν θέλει το πλαφόν αυτό καθ' αυτό, υπό την έννοια ότι είναι μια περιοριστική πολιτική και ο πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν βαίνει προς ολοκλήρωση. Τώρα είμαστε ένα καθεστώς διαπραγματεύσεων που όμως έχει ως αντίκτυπο τη μείωση των διεθνών τιμών. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, για να δουν και οι καταναλωτές στο τέλος της ημέρας ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια, διότι πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και χάνουν και αυτοί τη μπάλα κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου, να τις ακούσουμε σε λίγο, οπότε θα έχουμε και μια πληρέστερη εικόνα του τι γίνεται. Σε ευχαριστώ Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Σταύρο, άκουσες τι μας είπε ο Γιώργος Ευγενίδης στο ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου? Το ερώτημα είναι τι οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση και όλα αυτά που ακούμε πόσο λειτουργικά είναι στην εφαρμογή τους.
3: Θα σας πω ότι αυτό το οποίο ενεργοποίησε την κυβέρνηση είναι τα στοιχεία και οι συγκρίσεις που έρχονται μετά από την ενεργοποίηση και της νέας πλατφόρμας του Πόσο Κάνει, που βάζει στο ίδιο τραπέζι προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα ράφια και των ελληνικών αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλά προϊόντα πολυεθνικών κοστίζουν περισσότερο στη χώρα μας από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη, προσέξτε το, και πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Έτσι λοιπόν έχουν στραφεί οι έλεγχοι και στο κομμάτι της τιμής χονδρικής και στο κομμάτι του εμπορικού περιθωρίου, και τα στοιχεία τα οποία οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι και από την ανεξάρτητη αρχή αλλά και από το Υπουργείο που τέθηκαν σήμερα στη συζήτηση, δείχνουν ότι πολλούνται ακριβότερα έως και 100% προϊόντα όπως γάλα βρεφικής ηλικίας, δημητριακά, αναψυκτικά, καθαριστικά σπιτιού, απορριμπατικά πλυντηρίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γάλα βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα πωλείται 28,63 ευρώ, στο Βέλγιο πωλείται 16,86 ευρώ, ακόμη και στη Ρουμανία πωλείται 24,34 ευρώ. Δημητριακά, αν πάμε τώρα πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας πάνω, θα σας πω τώρα. Δημητριακά, πριν τον φόρο, στην Ελλάδα η τιμή είναι 9,06, στο Βέλγιο και στην Ιταλία είναι 6,27, στην Πορτογαλία είναι 6,16. Αναψυκτικό, δημοφιλέστατο, στην Ελλάδα πριν το ΦΠΑ είναι 1,13, στη Ρουμανία και στην Κύπρο είναι 99 λεπτά το λίτρο. Ακόμη και το τσάι, μια συσκευασία με περίπου 100 φακελάκια, στην Ελλάδα το φακελάκι πάει 0,08, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,04%. Δηλαδή μιλάμε για διαφορές πριν πέσει πάνω ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ακόμη και 100% σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Και βέβαια δεν θα κάνω συγκρίσεις για το που βρίσκεται ούτε το βιωτικό επίπεδο, ούτε το ύψος των μισθών, ούτε το κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με τους μέσους όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε Βέλγιο και άλλες χώρες είναι προς τα πάνω, στην Ελλάδα είναι πολύ πιο χαμηλά. Όλα αυτά είναι που οθούν την κυβέρνηση να αναζητήσει αυτή την Συμφωνία Κοινωνικής Ευθύνης, που στόχο έχει να προσγειώσει όλους εκείνους οι οποίοι υπερέβαλαν, είτε με αφορμή τον πόλεμο, είτε λόγω του όσοι και έλεγχοι να γίνουν με 80 ή 100 νοματέους, δύσκολα μπορείς να ελέγξεις όλη την αγορά στο σύνολό της, και από την άλλη πλευρά να μπορέσει να ικανοποιήσει και το αίτημα των πολιτών για πιο χαμηλές τιμές στα ράφια. Ήδη έχει επιτευχθεί μια μείωση 5-10% σε 2.000 προϊόντα εδώ και καιρό. Το να παγώσουν ή να μειωθούν περαιτέρω, κυρίως μέσα στους πρώτους μήνες, τους σχολικούς θα πω εγώ, έτσι, από Σεπτέμβριο μέχρι και Οκτώβριο, είναι σημαντικό.
1: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Σκηνές που έκοψαν την ανάσα και ανέδειξαν το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, καθώς μια ηλικιωμένη, η οποία ήταν εγκλωβισμένη στις φλόγες στο μπαλκόνι του σπιτιού της, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν οι γείτονες και οι περαστικοί έκαναν τα σώματά τους ανθρώπινη ασπίδα για να κόψουν την πτώση της στο κενό. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα πραγματικό θαύμα, Ελίνα, με πρωταγωνιστές απλούς πολίτες. Γράφηκε λοιπόν χθες, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια διόροφη μονοκατοικία στην Καλυθέα, όπου ξέσπασε φωτιά που πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις στον πρώτο όροφο του κτηρίου, εγκλωβίζοντας, Λίνα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε εκεί. Η 75χρονη γυναίκα, μην μπορώντας να αναπνεύσει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς και τις έντονες φλόγες, βγήκε στον μπαλκόνι ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Με τις φλόγες, βέβαια, να βλέπαμε και όλοι και σε εικόνες που είχαν καταγραφεί να την πλησιάζουν απειλητικά. Αυτό που ακολούθησε όμως, Λίνα, μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. βλέποντας τη γυναίκα σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο δεν δίστασαν ούτε δευτερόλεπτο. Μαζεύτηκαν ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι, ενώθηκαν και σχημάτισαν μια μεγάλη ανθρώπινη ασπίδα προστασίας. Η ηλικιωμένη πήδηξε από ύψος περίπου 6 μέτρων και έπεσε πάνω στους ανθρώπους αυτούς που σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα, γλιτώνοντας τα χειρότερα χάρη στην αυτοθυσία τους. Την ίδια στιγμή, η Λίνα, ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν εγκλωβισμένος σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, βρήκε διέξοδο και κατάφερε να διαφύγει μόνος του βγαίνοντας από την πόρτα. Οι δύο ηλικιωμένοι παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 88χρονος σύζυγός της είχε τραύμα στο πόδι. Στο σημείο, βέβαια, σήμανε άμεσο συναγερμό για την κατάσταση. Συνολικά 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό βραδικιονοφόρο όχημα, κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Και τώρα τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά διερευνά πλέον το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττική.
1: Μάλιστα. Μένεις μαζί μας, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε την ηλικιωμένη σε πρώτη φάση.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα, πίδα μου λάγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέννησε το σπίτι.
1: Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία ενός Δελιβερά που βοήθησε την κατάσταση.
6: Βλέπω ότι η γιαγιά να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Και σταματάω με το μηχανάκι και λέω πίδα, γιαγιά, κάτω, πίδα, σε πιάνω, πίδα. Και έρχεται και ένα παλικάρι που μαζί μου ήταν και με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
1: Και να ακούσουμε και τη μαρτυρία του γιου του ζευγαριού.
7: Μου μίλησε η μητέρα μου και μου λέει καίγονται όλα, καίγονται, όλα καίγονται. Έχω πάρει φωτιά, δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι.
1: Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια 57χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο να βάζει φωτιά σε οικόπεδο στα Ίστμια Κορινθίας την ώρα που είχε βγει η βόλτα με το σκύλο της. Οι δικαιολογίες που ψέλισε τους πυροσβέστες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά δεν τους έπεισε και την έστειλαν στον εισαγγελέα, Κατερίνα.
4: Πήγε να κάνει λοιπόν βόλτα το σκύλο της Ελλήνα, κυρίες και κύριοι, και κατέληξε, όπως αναφέρουν τα στελέχη, η αξιωματική της πυροσβεστικής, να βάζει φωτιά σε οικόπεδο. Λοιπόν, ο λόγος ήταν για την 57χρονη γυναίκα, μητέρα μάλιστα δύο παιδιών και άνευ, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα στα Ίστμια της Κορίνθου, κατηγορούμενη για εμπρισμό από πρόθεση. Όλα εκτελήθηκαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει η αξιωματική διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, η 57χρονη βγήκε με το σκύλο της, πέρασε απέναντι το δρόμο και φάνηκε Λίνα να σκύβει στην άκρη ενός ακαθάριστου οικοπέδου με ξερά χόρτα. Αμέσως μετά από αυτή την κίνησή της ξέσπασε πυρκαγιά, με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι η φωτιά ξέσπασε από χρήση γυμνής φλόγας. Όταν οι ανακριτικοί πάλι την εντόπισαν και τη ζήτησαν εξηγήσεις, η γυναίκα προφορικά αρνήθηκε τα πάντα, πέφτοντας όμως σε συνεχείς αντιφάσεις. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι έσκυψε γιατί της έπεσαν τα ακουστικά της, μετά άλλαξε την εκδοχή, λέγοντας πως κάτι έπαθε ο σκύλος της και έσκυψε να τον ελέγξει. Ωστόσο, όταν κλήθηκε να επίσημα να καταθέσει, επέλεξε την απόλυτη σιωπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 57χρονη αποτελεί, Λίνα, το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έχουν συνολικά κάνει 134 συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, οι 125 δηλαδή, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, δηλαδή άτομα τα οποία προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια, είτε γιατί έκαναν μπάρμπεκιου είτε γιατί έκαναν εργασίες σε διάφορους χώρους. Όμως 9 από αυτούς έχουν συλληφθεί για συνειδητό εμπρισμό από πρόθεση, Λίνα.
1: Μάλιστα, αδιανόητα πράγματα, ακατανόητα μάλλον, όχι αδιανόητα για να είμαι ακριβής. Ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
10: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
9: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
10: Σε περνά στην κορυφή.
9: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
11: Γιατί όποιος γυρίζει...
12: Γυρίζει.
13: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέιντιο 989 μεσημεριανό μαγαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περνούμε σε ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ και ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των νεαρών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
14: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, οι 7 σύνολο, είναι οι περισσότεροι ανήλικοι και έχουν μπει κατηγορούμενοι και οι γονείς τους για παραμέληση αποκτίας ανηλίκου. Εδώ γίνεται μια περιγραφή από τους κατηγορούμενους σε ό,τι αφορά στο τι έγινε εκείνο το βράδυ στις 24 Ιουνίου στην Καλλιθέα και έχουμε την ομολογία, την προανακριτική του 17χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε το παιδί. Δίνει μια περιγραφή ότι υπήρχε μια συμπλοκή, υπήρχαν κάποιες ομάδες, οι οποίοι είναι οπαδικό το κίνητρο καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα βασικά, που άρχισαν να τσακώνονται στην Καλλιθέα, κυνήγησε ο ένας τον άλλον, έβγαλε μαχαίρι ο ένας, προσπάθησε να αμυνθεί ο άλλος και λέει αυτός που κατηγορείται για δολοφονία ότι έβγαλε το μαχαίρι, του πέσε κάτω, προσπάθησε να αμυνθώ, δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω, έφυγα, τον τραυμάτισα, τον είδα με τα αίματα, έφυγα, πήγα σπίτι μου. Πήγα προς το σπίτι μου, πήρα τηλέφωνο την κολλητή μου, βρεθήκαμε σε ένα κογυμνάσιο που είναι κοντά στο σπίτι μου, πήγα μετά για ύπνο γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα και εκεί είδα στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματισμένος και κατάλαβα ότι ήταν από μένα. Και έχει συνέχεια λέγοντας ότι κοιμήθηκα γύρω στις 4 παρά, σκεπτόμενος τι βλακία έχω κάνει. Δεν ήθελα να το σκοτώσω, ζητάω συγγνώμη. Ξέρετε, είναι αυτό, αλλά είναι. Εδώ το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε για παιδιά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τα οποία δεν έχουν και συνέστηση της βαρύτητας των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει.
14: Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που ανακάλυψα και πραγματικά σοκαρίστηκα από την όλη υπόθεση. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Δύο μέρες πριν υπάρχει και άλλο περιστατικό και όταν οι αστυνομικοί ρωτήσαν το θύμα γιατί δεν κατηγγείλεις ότι σε μαχαίρωσαν. Είπε φοβόμουν το χειρότερο.
1: Μάλιστα.
14: Δηλαδή εδώ έχουμε περιστατικά στην Αθήνα, όπου μεταξύ τους οπαδοί μαχαιρώνονται, τραυματίζονται, χτυπιούνται, καυγαδίζουν και δεν καταγγέλλω τώρα τα περιστατικά υπό τον φόβο μη συμβούν χειρότερα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Βεβαίως μην περιμένετε, ειδικά για τον φυσικό αυτούργο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν.
1: Καλά, ναι, θα πάρει το δρόμο προς τις φυλακές. Τώρα. Μετά το 2022 που είχαμε εκείνον το φοβερό χιονιά και εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό, έπεσαν οι πρώτες καμπάνες από το μονομελές πλημελιοδικείο σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές, ενώ αθωώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι.
14: Και το σημαντικό, οι Αττικές Διαδρομές καταρχάς

0: ανθρώπων της Ροχέας, της Αττικής Οδού. Οπότε ανοίγει τώρα μια νέα έρευνα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, από το 2022, ήταν 24 Ιανουαρίου του 2022, όταν η κακοκαιρία Ελπίδα εγκλώβησε πάρα πολλούς εκατοντάδες ανθρώπους στην Αττική Οδό, σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που υπό άλλες συνθήκες, λες κανονικά, δεν πρέπει να εγκλωβίζομαι σε μια τέτοιο δρόμο. Εδώ λοιπόν θα δούμε, θα ανοίξει μια άλλη δικογραφία και μια άλλη έρευνα για τις ευθύνες των αστυνομικών της Αττικής Οδού, της Τροχέας δηλαδή, τον τότε, γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιοι. Να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί το δικαστήριο βλέπει ευθύνες, λέμε.
1: Ναι, σωστά. Τώρα, έχουμε σήμερα και την απολογία του πατρίου του μικρού Άγγελου, αυτού του παιδιού που έφυγε, του πεντάχρονου που έφυγε με μαρτυρικό τρόπο από τη ζωή, καθώς το βασάνιζαν μητέρα και πατριός.
0: Θα σας πω ότι έχω καλύψει αυτά τα χρόνια της δουλειάς πάρα πολλές υποθέσεις και σκληρές υποθέσεις. Νομίζω ότι είναι η μοναδική υπόθεση που πραγματικά δεν μπορώ ούτε εγώ ίδια να περιγράψω τα όσα βίωνε αυτό το παιδί. Και εδώ έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ πατριού και μητέρας. Όχι, δεν το έκανα εγώ, το έκανες εσύ. Και αυτό το έργο παίζουμε τώρα μέσα στο δικαστήριο. Σήμερα απολογήθηκε ο πατριός, λέγοντας ότι χτύπησε από τότε το παιδί. Η ίδια η μάνα το χτύπαγε και έλεγε ότι αν την καταγγείλω, η ίδια θα με καταγγείλει ότι τη βίασε. Αυτά τώρα είναι να τρελαίνεσαι. Διότι μιλάμε για μία μάνα, και το λέω και ας μου κάνει όσους μηνύσεις θέλει, η οποία πήρε το παιδάκι της και πήγε στην Κρήτη να συναντήσει και να μείνει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από το Facebook.
1: Είναι αδιανόητες επιπολαιότητες και επίτρεψέ μου και κτηνώδεις συμπεριφορές τώρα. Έχουν ευθύνη γονείς. Αυτό το παιδάκι πέρασε εν ζωή φρικτά βασανιστήρια από αυτά τα δύο ανθρωπόμορφα τέρατα.
0: Αυτό δεν το πείραξα, δεν έκανα, το παιδάκι είχε ατυχήματα.
1: Τα ρίχνει ο ένας τον άλλον.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα παίζουν ένα έργο ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Το κλασικό
0: ο άγγελος είναι τώρα πια αγγελούδι και πραγματικά πληγώνεται όλη η Ελλάδα με αυτό το παιδί. Γιατί καταλαβαίνετε, το κατηγορητήριο λέει, να ξέρετε τι λέει. Το παιδάκι πεθαίνει τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Το παιδάκι αυτό τουλάχιστον για 3 μήνες δεχόταν απίστευτα βασανιστήρια. Ακόμα και με τις σανίδες από την Κούνια την Βρεφική. Αντιλαμβάνεσαι τώρα γιατί ξύλο μιλάω ότι έφαγε αυτό το παιδί. Και όταν είδαν αυτές τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις οι γιατροί, δεν το πιστεύανε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν κάτι τέτοιο. Τώρα σου λέει μια γιατρός ότι είδα 31 τραύματα. 31 τραύματα.
1: Πάνω σε ένα παιδικό κορμάκι υπάρχουν και μαρτυρίες συγγενών και φίλων που έβλεπαν ότι η συμπεριφορά του παιδιού ήταν φοβική, δεν ήταν φυσιολογική.
0: Το παιδάκι...
1: Στις κοινωνικές του συναναστροφές δηλαδή, γιατί φοβότανε.
0: Το παιδάκι ζούσε έναν εφιάλτη και με το παιδικό του μυαλουδάκι προσπαθούσε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορούσε, γιατί ήταν πολύ μικρούλης, δεν μπορούσε να πει σε κάποιον, ξέρετε, με δέρουνε. Δεν είχε αυτή την. Ακόμα στο μυαλό του, δεν ήταν ανεπτυγμένη αυτή η κατάσταση. Το παιδάκι αυτό βίωνε εφιάλτη. Εφιάλτη. Πραγματικά σας το λέω, έχω δει πολλές κακοποιήσεις. Αυτό που συναντήσαμε και οι γιατροί και εμείς οι δημοσιογράφοι που το ερευνήσαμε και οι αστυνομικοί, ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε τόση άσχημη, άγρια κακοποίηση σε ένα παιδί. Η οποιαδήποτε κακοποίηση σε ένα παιδί είναι λάθος. Και πρέπει να τιμωρείται σκληρά. Εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρω πραγματικά πώς έχουν το θράσος τώρα, και το λέω με πλήρη γνώση ότι λέω, έχουν το θράσος στο δικαστήριο να προσπαθούν να γλιτώσουν έστω και ένα χρόνο φυλακής.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, ελπίζομαι όλοι να μην υπάρξει καμία επίοικια για αυτούς τους δύο ανθρώπους και να αποδοθούν τα οφειλόμενα από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς, ναι. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και επί του επιεστηρίου να σας πούμε ότι την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η

0: Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, να σας πούμε ότι δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, η οποία δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα. Η πρωτοβουλία του Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα, τονίζει στην επιστολή της αποχώρησής της από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιοδία στα Δωδεκάνησα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με αιχμή τα ζητήματα της νησιωτικότητας αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις εθνικά θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει την πολιτική του εξόρμηση στα Δωδεκάνησα. Μετά την περιοδία του στις καλλιτικές της Ρόδου, σήμερα είναι στην Κάσο όπου θα επισκεφτεί το λόχο εθνοφυλακής Κασιωτών Αγωνιστών. Εκεί θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους τοπικών φορέων. Αύριο θα είναι στην Κάρπαθο με στάση στα Πηγάδια και στον Όλυμπο, ενώ το βράδυ θα μιλήσει και σε πολιτική εκδήλωση στο Δημαρχείο του νησιού. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μέσα από τις περιοδίες του Προέδρου σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές να αναδείξει τα προβλήματα όπως λένε της καθημερινότητας, περιφερειακής ανάπτυξης και της εγκατάλειψης που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Τώρα, στη Ρόδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι 7 χρόνια μετά η χώρα έχει χάσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες, ενώ έκανε λόγο για κύμα ατρίβεια, στασιμότητα και φαινόμενα διαφθοράς. Επανέλαβε. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί, όπως είπε, τη δύναμη πολιτικής αλλαγής με πρόγραμμα αυτονομία και προοδευτική πρόταση της διακυβέρνησης. Όμως την ίδια ώρα δίνει έμφαση στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων. Μέσα στην εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, την Πέμπτη, μαζί με τους τομεάρχες εξωτερικών και άμυνας, θα ενημερωθούν από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας, Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, για τις τελευταίες εξελίξεις εν ώψη και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και της συζήτησης που έχει ανοίξει για την αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Στο ίδιο πλαίσιο και συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ θα διοργανώσει μια μεγάλη εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και εδώ έχει τη σημασία του το σε συμβολικό κυρίως επίπεδο η συμμετοχή του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Έτσι λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί το θεσμικό προφίλ της στα εθνικά ζητήματα, αλλά και μια εικόνα ενότητας που θέλει να δείχνει προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, να σου πω ότι μετά την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη.
0: Ένα λεπτό, πριν μου πεις για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Εδώ ανοίγει μια συζήτηση. Την άνοιξε και η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, ότι υπάρχουν και κοινές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχη που ακούγεται ότι φλερτάρουν, όπως ο κύριος Παπάς κλπ., με το να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν αποφασίσει και στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν μετά την πόρτα κατά το κοινό λεγόμενο που έφαγαν από τον κύριο Τσίπρα. Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την προοπτική ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο δυναμικό τους?
1: Επισήμως δεν υπάρχει τίποτα. Επισήμως δεν είναι να σου πούν θα κάνουμε, θα δούμε κτλ. Είναι ανοιχτή στην προσχώρηση στελεχών τα οποία συμφωνούν με το πρόγραμμα του κόμματος, όχι όμως ανοίξαμε
0: στο πλαίσιο της διεύρυνσης που λέγανε.
1: Ακριβώς, αλλά όχι όμως σε μια λογική ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι σε μια πιο λελογισμένη τακτική. Όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γίνεται μια πολύ...
0: Μια ζήμωση.
1: Πολύ σωστά. Μια ζήμωση. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Την ευθύνη την έχει σε πρώτη φάση ο Κώστας Κανδαλίδης, υπεύθυνο τη διεύθυνση. Τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Τζάκρη έχει λάβει φιλοπορίες για ΠΑΣΟΚ?
1: Οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι είναι στον προθάλαμο της Χαριντάου Τρικούπη μαζί με Μίνα Κασιμάτη,
0: ναι,
1: Τάνο Μωραΐτη, Ολυμπία Τελιγιορίδου. Επίσης ήταν όλοι πρώην βουλευτές που έχουν κάνει ο καθένας τα διάφορα περάσματα.
0: Και κάποιοι εξ αυτών είναι και πασοκογενείς όμως, να το θυμηθούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο Θάνος Μωραΐτης και η κυρία Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη έχουν εκλεγεί. Για την κυρία Τζάκρη όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Είναι η λεπτομέρεια της απόφασης που έχει λάβει το συνέδριο για την θητεία των βουλευτών στα 20 χρόνια. Καθώς η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 2004. Δεν μπορεί να συμμετάσχει βάσει αυτής της απόφασης. Αλλά όμως εδώ υπάρχει το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι κάτι επίσημο, είναι ένα σενάριο ότι μπορεί να συμμετάσχει ως συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής.
0: Μάλιστα. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εξαρτάται τώρα πώς μπορεί να το πάρει ο καθένας αυτό ή πώς θα αμβληθούν οι γωνίες για τυχόν αντιδράσεις. Μάλιστα. Που υπάρχουν και για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κασιμάτη.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος λόγω κινητικότητας στο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Σε ό,τι μου είπες το πρώτο θέμα για, για το κλείσιμο του ματιού που κάνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο με τις συζητήσεις και τις δικές μου ζυμώσεις στο ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι είναι, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και ότι είναι, και είναι περισσότερο, ξέρεις, δηλαδή δεν θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι ούτε ότι, ξέρεις, αυτό που είπα ότι είναι συλλογική, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ότι...
0: δεν θέλουν να χαρακτηριστούν και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια μομφή που τους αποδίδει ούτως ή άλλως το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Δεν θέλουν να μπουν σε μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση, ούτε βεβαίως να δώσουν το δικαίωμα για συζητήσεις περί τοπάθειας που προσπαθούν με τέτοιου τύπου ενέσεις να ανακάμψουν. Άρα λοιπόν θέλουν να, να διατηρήσουν κατά κάποιο τρόπο την υπεροχή που τους δίνει το brand name και, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι θεωρούν ότι υπάρχει ο πολιτικός χρόνος και γι' αυτό ο πολιτικός σχεδιασμός είναι μαραθωνίου και όχι sprint.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Αντώνη Αντωνόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γλαβίνας για το ζήτημα της κυρίας Τζάκρη.
2: Υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου σας για βουλευτές οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια θητείας στη Βουλή και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Τι λέτε για την περίπτωση Τζάκρη?
3: Αρχικά η απόφαση που πήραμε σημαίνει να προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανανέωσης και όχι στις παγιωμένες θητείες, θα τις χαρακτηρίσω, και η οποία είναι πάγια θέση του κόμματος, ας πούμε, και την αποτυπώσαμε σε μια καταστατική διάταξη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Εγώ θα σας απαντήσω ότι όποιος πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και συμφωνεί με το πρόταγμά του, με το προγραμματικό του πλαίσιο, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, φυσικά είναι καλοδεχούμενος και τον καλωσορίζουμε. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος για να πάει σε κάποιο κόμμα πρέπει απαραίτητα να είναι υποψήφιος βουλευτής ή να έχει κάποια θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω μπορούμε από πολλές θέσεις να υπηρετούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και δεν το λέω προσωπικά ούτε για την κυρία Τζάκρη ούτε για κάποιον άλλον. Το ποιος θα είναι υποψήφιος και το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι σχετισμοί είναι αποφάσεις οργάνων για τα οποία εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, ας είμαι ειλικρινής. Το αφήνουμε σε αυτούς, ξέρουν ότι πολύ καλά τη δουλειά τους έχει ανατεθεί. Αλλά θεωρώ και μένω σε αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα υποψήφιος βουλευτής, μόνο να υπηρετεί στον χώρο τον οποίο πιστεύει ή στον χώρο στον οποίο θέλει. Μάλιστα. Να πιστεύει από πολλά πόστα.
0: Ο κύριος Γλαβίνας μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιάννη Τριάντη. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και ερωτήματα που ερευνάται στη Λιβαδιά μετά το θάνατο μιας 35χρονης γυναίκας λίγες ώρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της. Η γυναίκα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Λιβαδιάς για κεσαρική τομή προγραμματισμένη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, στη συνέχεια εμφάνισε επιπλοκές που την οδήγησαν στο θάνατο. Δυστυχώς η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όλη η αντίκυρα και όλη η βιωτεία έχει βυθιστεί στο πένθος για τον θάνατο της 35χρονης Διοσάνα, μιας γυναίκας που εκτός από πάρα πολύ όμορφη εξωτερικά, δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες της που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όλοι μιλούν και για έναν άνθρωπο πάρα πολύ όμορφο εσωτερικά. Μια καλή γυναίκα που αγαπούσε την οικογένειά της, αγαπητή σε όλους, η οποία, όπως μου λέγανε χθες που πήγα στην αντίκυρα, μέχρι την παραμονή της εισαγωγής της στο νοσοκομείο ήταν χαμογελαστή, έλεγε πως περιμένει πώς και πώς να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, καθώς ήταν ήδη μητέρα ενός 11χρονου αγοριού, ήταν με τις φίλες της που της χαϊδεύαν την κυλίτσα και τελικά όμως δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι της. Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος. Από την πρώτη στιγμή έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν η ιατροδικαστική και η παθολογανατομική εξέταση που θα δείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τα αποτελέσματα αναμένονται από ώρα σε ώρα. Θα εξεταστούν από τις αρχές αν υπήρξε ιατρικό λάθος, αν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αν χορηγήθηκαν τα σωστά φάρμακα και αν χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην διαχείριση του περιστατικού.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θοδωρικάκου, για την ακρίβεια μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
6: Λοιπόν,
0: μάλιστα, ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, έδωσε έναν οδικό χάρτη. Είναι γεγονός ότι προβληματίζονται πολύ στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση του σαρωτικού κύματος ακρίβειας που αποδεκατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και βέβαια έχει και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Επιστρέφουμε στο θέμα που συζητούσαμε με την Ελένη Λαζάρου και σε αυτό το τραγικό περιστατικό με την απώλεια της ζωής μιας 35χρονης γυναίκας μόλις έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με κεσαρική τομή. Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του συζύγου της.
7: Θέλω να το ελέγξουν όλο αυτό. Αν έχει γίνει έστω και το παραμικρό, δεν το ξέρω, αλλά έχω τις υποψίες μου. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω τις υποψίες μου ότι αν τις κορυγήσανε τα φάρμακα που τις κορυγήσανε, έπρεπε να τις κορυγήσουν αυτά. Αν έφυγε την ώρα που έφυγε για Αθήνα, αν έπρεπε εκείνη την ώρα, μήπως έπρεπε πιο νωρίς. Ο τρόπος πως έφυγε για Αθήνα. Στις 10 η ώρα που μου είχε πει όλα καλά, είχαμε μία μικρή αιμορραγία, αλλά την φέραμε μια χαρά, τα κατέβησε λίγο. Αυτά ήταν τα λόγια δηλαδή, που μου είπε ο γιατρός. Και μετά εξαφανίστηκε. Έφυγε πάνω στα χειρουργεία και τον ξαναείδα 3 η ώρα. Απόγευμα. Να ρωτάω στις νοσοκόμες συνεχώς, γιατί δεν κατεβαίνει η γυναίκα μου, πού είναι η γυναίκα μου, πού είναι ο γιατρός. Και να μου λένε, θα κατέβει σε λίγο ο γιατρός, θα κατέβει σε λίγο η γυναίκα, είναι σε χειρουργείο, τα ίδια και τα ίδια. Και 3 η ώρα κατεβαίνει ο γιατρός με την αισιολόγο, να μου λένε ότι είχαμε μια εσωτερική αιμορραγία, η γυναίκα δηλαδή είχε αιμορραγήσει κολπικά και έπρεπε να την ανοίξουμε, να τη χειρουργήσουμε πάλι για να της αφαιρέσουμε τη μήτρα. Χωρίς εμένα να μου ενημερώσει κάποιος και να μου λέει θα πρέπει να τη στείλουμε άμεσα στην Αθήνα για μετάχυση αιμοπετάλων, γιατί δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδιά αυτή τη δυνατότητα. Και πάλι δεν μου δώσανε την αίσθηση ότι κινδυνεύει. Όλα καλά, μην ανησυχείς, θα πάει εκεί για πιο πολύ ασυμβολιά, κάτι τέτοια. Εγώ στην Αθήνα το κατάλαβα ότι η γυναίκα μου όντως ήταν σοβαρά.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε τώρα στις εξελίξεις στην αριστερά, στην κινητικότητα που υπάρχει. Σας μεταδώσαμε νωρίτερα την είδηση για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Εδώ στο στούντιο Εφη Μπαρμπάτση.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και για τα τρία κόμματα στα οποία γίνεται το φύγε εσύ, έλα εσύ.
12: Πραγματικά και νομίζω ότι οι εξελίξεις και όσο περνάνε οι μέρες θα είναι ακόμη πιο ραγδαίες, γιατί θα αρχίζει κάποια στιγμή, θα πρέπει να αρχίσει να κάτσει η σκόνη, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Ναι. Διότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, παραδείγματος χάρη, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε πολύ σωστά. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου, η οποία με την απόφαση και με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου είχε κρατήσει στελέχη όπως η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, δηλαδή βασικά στελέχη που προέρχονταν και από την διεύρυνση που είχε επιχειρήσει ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως λοιπόν αυτά είχαν μείνει, γιατί πίστευαν ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση.
0: Αφού δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας.
12: Ακριβώς.
0: Τώρα αυτή η απόφαση καθίσταται άκυρη εν της πράγμασης.
12: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου και θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη, η οποία αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και βαδίζει προς την Ελλάς, δηλαδή προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με επιστολή της λοιπόν ανακοίνωσε την παραίτησή της. Είχε επικοινωνήσει και με τον Σοκράτη Φάμελο και μάλιστα όπως ανέφερε στην παραίτησή της, όπως αναφέρει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, είχε πει ότι και στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή είχε κάνει λόγο για καθαρές θέσεις σε μια περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος και η κεντροαριστερά και αριστερά ταλανίζονται από τον κατακαιρματισμό. Επομένως λοιπόν αυτές οι καθαρές λύσεις η κυρία Ξενογιαννακοπούλου βλέπει ότι μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι αυτή η αποχώρηση, και κρατήστε το αυτό, επειδή ακριβώς είναι ένα από τα βασικά στελέχη και ένα από τα στελέχη τα προβεβλημένα του ΣΥΡΙΖΑ, θα φέρει και ένα ντόμινο εξελίξεων, διότι έχουμε τη συγκέντρωση των υπογραφών που απαιτούνταν από την ομάδα Πολάκη. Λέγαμε και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989 ότι έχουν συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές και το θέμα ήταν πότε θα καταθέσουν ώστε να πάμε σε μια νέα κεντρική επιτροπή. Mm-hmm. Και άρα, εάν, όπως η κυρία Ξενογιαννακοπούλου που παραιτήθηκε από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έχουμε και άλλες παραιτήσεις, βλέπουμε ότι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο. Άλλωστε, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες, και ενώ είχαν συγκεντρωθεί υπογραφές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκουν στη μειοψηφία ζητούσαν να μάθουν ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και η ηγεσία απαντούσε ότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων και κάποιοι άφηναν κάποια υπονοούμενα ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που μάλλον κάποιοι που αναφέρονται ως μέλη, δεν είναι ακόμη και το κάνει ο Σοκράτης Φάμελος ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες υπέρ του. Όπως και να έχει όμως, ο Σοκράτης Φάμελος βλέπουμε ότι και αυτός αλλάζει ρότα και αυτός πλέον φαίνεται διατεθειμένος να αναλάβει εκείνο το κόμμα και να κατέβει με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το θέμα είναι
12: όμως
0: η σύντροφή του, θα τον αφήσουν.
12: Αυτό. Αν θα έχει όντως την πλειοψηφία και αν θα το επιτρέψει βεβαίως και η ομάδα Πολάκη, γιατί ο Παύλος Πολάκης προφανώς και θα κυνηγήσει και το γεγονός ότι κατέθεσαν τώρα τις υπογραφές, σημαίνει ότι κάτι ξέρουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πάνε για μια καινούργια ήττα στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα, πρέπει να δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, που τελικά θα κάτσει η μπίλια.
0: Πάμε τώρα στην Ελλάς, στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εκεί ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο.
12: Συνεδρίασε.
0: Είχαμε και μια ομιλία του κυρίου Τσίπρα και έχουμε πλέον ορατά δείγματα γραφής της αντιπολιτευτικής τακτικής, καθώς ο κύριος Τσίπρας πλέον είναι ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος έναντι της κυβέρνησης.
12: Και νομίζω ότι με τις κινήσεις του αυτό θέλει να αναδεικνύει συνεχώς, ότι πλέον έχουμε πάει ξανά σε αυτό το διπολισμό και είναι από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω ότι μπαίνουμε και λίγο και στο θέμα προσώπων. Νομίζω ότι αυτό γίνεται αντιληπτό από την Ελλάς, ότι είναι και θέμα, δεν είναι απλώς τα δύο κόμματα αλλά και τα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Τσίπρας και έθεσε το δίλημα των εκλογών, διαφθορά ή εντυμότητα, και αναφέρθηκε σε βασικούς πυλώνες, δηλαδή δωρεάν μετακινήσεις, τι θα γίνει με αυξήσεις σε υγεία και παιδεία. Αναφέρθηκε δηλαδή και στο πρόγραμμα και σιγά σιγά όλο αυτό θα αρχίσει να ξετυλίγεται, και βεβαίως έδωσε το σήμα της εκκίνησης των διαδικασιών, δηλαδή των περιοδίων. Να δούμε δηλαδή τις περιοδίες, να δούμε στελέχη να πηγαίνουν στην περιφέρεια και όλο το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο παρουσιάστηκε, αλλά και η Πολιτική Επιτροπή και όλα τα στελέχη που έχουμε δει, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι ώστε να περάσει το μήνυμα στους πολίτες, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει την οργανωτική δομή παραδείγματος χάρη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι κάτι που δεν τον απασχολεί. Θεωρεί λοιπόν ότι το μήνυμα θα περάσει μέσα από τα στελέχη του και από τον ίδιο και σιγά σιγά θα ξετυλίγεται το πρόγραμμα ώστε να δείξουν στους πολίτες ότι είναι η απάντηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
0: Τώρα, μας έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης Αντωνόπουλος ότι προσφάτως αποχωρεί σας, κυρία Τζάκρη, από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, βρίσκεται στον προθάλαμα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο και αυτό φιλορροεί. Και από ό,τι φαίνεται έχει και κάποια προβλήματα αναφορικά με τη γραμμή. Τελικά στρέφεται στον νεοφιλελευθερισμό
12: και κεντροαριστερά.
0: Ναι, υπάρχει ένα βέρτικο πολιτικό εδώ.
12: Νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτό φανερώνει και η επιστολή παρέτησης κυρίας Τζάκρη, όπου και εκεί υπήρχε ένα θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Τζάκρη με ανάρτησή της επί της ουσίας καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο στίγμα, δεν μπορεί να καταλάβει και δεν μπορεί να υποστηρίξει επί της ουσίας τις πολιτικές του κυρίου Κασελάκη, γιατί δεν ξέρει πού ακριβώς απευθύνονται, διότι αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτή τη συνομιλία που είχαν. Και έτσι η κυρία Τζάκρη ανακοίνωσε την παρέτησή της, όμως σχεδόν ταυτόχρονα στα social media υπήρξε και ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ανέφερε ότι τη ζητήθηκε η παρέτηση διότι θεωρεί ότι στο κίνημα πρέπει να λειτουργούν όλοι χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και δεν είναι ένα αρχηγικό ένα κόμμα το οποίο βασίζεται μόνο σε αυτές τις προσωπικότητες και στα πρόσωπα πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Βέβαια νομίζω όμως ότι είναι ενδεικτικές όλες αυτές οι εξελίξεις, αποτυπώνουν πραγματικά το πόσο ρευστό και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και κυρίως τα κόμματα που προέκυψαν μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το κόμμα του κ. Κασελάκη, μιλάμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι όσο περνάει ο καιρός, σιγά σιγά θα ξεκαθαριστεί ποια κόμματα θα έχουν δυναμική για να τα δούμε στη Βουλή στις επόμενες εθνικές κάλπες ή όχι.
0: Και τι συνεργασίες θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ σε συνέντευξη που παραχώρησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο κύριος Καρπουχτσής, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.
13: Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει μια συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά, νομίζω, μαζί με το report που έβγαλε χθες, εντάσσονται σε μια επικοινωνιακή πολιτική, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε, προφανώς σε κάποια στιγμή θα μειωθούν και οι άμεσοι φόροι. Ο στόχος μας, ξαναλέω, είναι η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Αν δεν κοιτάξουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αν δεν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν κάνουμε όλο τον έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα με συγκεκριμένα εργαλεία, πώς πάει μια τιμή από το χωράφι στο ράφι, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς η κυβέρνηση το μόνο που προτείνει είναι εργαλεία τύπου πόσο κάνει, κατά τα άλλα χρήσιμα. Καταλήγει ο κόσμος σήμερα τι, να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει ένα προϊόν με 10 λεπτά πιο χαμηλή τιμή. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνει και την κορίδια.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, επιστρέφουμε στην κυβερνόσα παράταξη και αποστάσεις από το Βασίλη Φεύγα πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία περιελάμβανε τρεις προτάσεις για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, πρότεινε στον Πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μία επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Θα την αξιολογούμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα επιστρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, στα ψεύτικα λεφτά. Η εντυμότητα του κυρίου Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Περνούμε χτυπήματα σύνορα. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια, ενώ διασώθηκαν και δύο 11χρονα αγόρια. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού χαρακτήρισε τη θερμική καταπώνηση ως ένα σιωπηλό δολοφόνο. Ύστερα από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι έπεσε η πρώτη βροχή, ενώ ισχυρή βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο. Εκεί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα το οποίο επέβαινε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να επιστρέψουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε μια φωτιά στη Μεσσηνία. Κατερίνα.
14: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, Λίνα, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που πήραμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και ευτυχώς στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, πρόκειται όπως μου ανέφεραν για ελαιόδεντρα και πουρνάρια. Ελπίζουμε, Ελίνα, οι ισχυρές δυνάμεις που έχουν ήδη κινητοποιηθεί να καταφέρουν να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Σωστά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας έχει πέσει ο δράστης της εμψυχρό εκτέλεσης που είχε συγκλονίσει τα Εξάρχεια στα μέσα του μήνα.
14: Ακριβώς είναι. Και όπως έρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται στα χέρια μας, ο άνθρωπος αυτός τον είχε εκστρατολογήσει εγκληματική οργάνωση από την Τουρκία, προκειμένου να εκτελέσει το θύμα έναντι 18.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, του είχαν δώσει μία φωτογραφία του θύματος και του είχαν πει πού θα τον βρει στο κέντρο της Αθήνας. Είχε έρθει και είχε μείνει σε διαφορετικά Airbnb μέχρι που τον εντόπισε και τον δολοφόνησε στις 13 Ιουνίου. Δεν ήταν ένα τυχαίο σκαβγάς, λοιπόν, ήταν ένα συμβόλαιο θανάτου από τη γείτονα χώρα, από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε εδώ στην Ελλάδα πριν 3-4 μέρες πριν από τη δολοφονία, με μοναδικό σκοπό να εκτελέσει τον
0: τον ομοεθνή του. Μάλιστα. Είναι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Η τύπου παραχώρησε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους χρόνους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια, γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμα και αν βρίσκονται εκτός χρήσης, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και την Δυναμόσχο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης.
15: Μέχρι αύριο το βράδυ τελειώνει. Είναι κάποιο ιδιωτικό διαχειριστήριο παρά τις 6 μήνες. Όποιος δεν έχει πάει, ας πάει. Έχουν πάει χιλιάδες συμπολίτες μας. Φαίνεται ότι προχωράει να γίνει η απογραφή. Τώρα μιλάμε για την απογραφή, ότι υπάρχει ο ανελκυστήρας. Έτσι αυτό είναι. Και μετά θα δοθούν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, ανάλογα το έτος κατασκευής κλπ. Για κάποιους ήταν κάτι πολύ απλό, αφού έχουν προδιαγραφές. Κάποιοι που δεν έχουν, θα πρέπει να κάνουν και μια επένδυση για να την αποκτήσουν, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια του ανελκυστήρα πάντα, έτσι. Έχει πάει πολύ καλά. Έχουν δηλώσει πάνω από 300.000, πολύ μεγάλο νούμερο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι σύνολο. Όποιοι δεν έχουν δηλώσει θα μπορούν και πάλι μετά να πιστοποιήσουν και να πληρώσουν και ένα πρόστιμο για την απογραφή. Και πάντα το απογράψει εκπρόθεσμα και έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο για τις κατοικίες. Θα πάνε όλοι να μην φοβούνται. Μια απογραφή είναι να δει το κράτος που επιτέλους πώς είναι ανελκυστήρες, που είναι ένα μεταφορικό μέσο και που είναι ασφαλές. Ανεβάζει και την αξία του σπιτιού. Εγώ καταλαβαίνω, ποια περίπτωση καταλαβαίνω, που είναι παλιά σπίτια με ανθρώπους χαμηλότερων εισοδημάτων που δεν έχουν το δηλώσουν, δεν έχουν κόστος.
0: Να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τατραφίλιας.
16: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και ως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν.

0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου της καρκίνου του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση

site της περιοχής 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω αγνώστα μέρη μες στο χάρτη. Ζωή να

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: No, I actually gotta stop. Stop! He's gonna know it's about him.
1: Man, I don't really care.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Ciao.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24 670 26 945 69 44 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
1: Όλα καλά, όλα ανθιά.
0: Που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
1: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
0: Τσουρουφλισμένη ίσως, όχι.
1: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα, γενικά και αόριστα.
1: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
0: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Τη φράουλα, του κερασιού,
1: πολλά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
0: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε. Έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Και ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε τα ζωδιά.
1: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια. Τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε. Κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό. Εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας. Ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνη, λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε εξειδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με ένα τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια. Μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μια περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος κυρίες και κύριοι ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και ετοιμάτα φιλίας. Και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και ετοιμάτα φιλίας, ναι. Τα οποία είναι λίγο
0: για λέγε, δεν το ξέρω.
1: Κουλά, ας πούμε. Κουλά.

0: Α, έχει κάνει
1: και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα.
0: Μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγο.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού

0: Είναι χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι, καρκίνη. Καρκίνη, ε.
1: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Των καρκίνων, ε.
1: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Έτσι, είναι...
1: Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
0: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
1: Χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε.
0: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
1: Στα ζώδια.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό ξελογιαστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Πέτρος μας φέρνουν και Παύλος. Εμπόδια. Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Mm-hmm. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάββας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι, δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι η τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: όμως,
1: σας.
0: Εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο. Έχει φήμη το κοτόπουλο του, το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια, το ψήσιμο εννοείται.
1: Απλά αυτό. Σίγουρα έχει μια αλφα οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι, άμα δεν αφήσεις και λίγο, έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.
1: Yeah.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει. Έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι...
1: Τέλος πάντων,
0: παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής. Και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει, ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ, αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
12: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Και χρόνια πολλά γιατί, να, Πέτρου και Παύλου.
2: Πέτρου και Παύλου.
1: Το θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
2: Έλα, πάντα τα θυμόμαστε.
1: Πάντα, έστω και στο τέλος. Έστω και στο τέλος
2: λοιπόν,
1: της εκπομπής, ας πούμε.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
1: Αυτό με το διάστημα κι εγώ κολλάω.
2: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα
1: στο κινητό
2: από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων, προστατευτείτε, έχουμε φτάσει.
1: Το έχουμε φτάσει, που είναι, τι είναι αυτό τώρα, το μήνυμα αυτό που ποιος το στέλνει?
2: Αν το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες?
1: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία, ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει?
2: Πώς θα αντιδρούσες, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος το στέλνει αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
1: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
1: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
2: Νομίζω ναι.
1: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου έχουν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι, θα τους πιστέψω. Κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
1: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι εννοείς.
2: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
1: Όχι, αυτό ο hacker γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την εποχή, να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
2: Να.
1: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
2: Να χακάρουν και άλλες χώρες,
1: εννοείς. Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
2: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
1: Μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα. Το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό. Έτσι. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι. Άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήτανε κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το είπανε αυτό τώρα, με τόσες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετο όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου, θέλω να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, και τελικά αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα site, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοικίο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες, γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Έλυντε.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Τα τόσο δούλικα. Κάνουνε μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι
1: γιατί
0: θα μείνει εκεί για πάντα, ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες γιατί της αρέσει, με το σλόγγαν λιγότερη τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: έχω
0: λίγο.
1: Ένα θέμα, έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν
1: να
0: είναι καμιά ετοφολιά. Έχω δει φωτογραφίες, έχει δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%.

0: Βασίλης, θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπα Βασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία.
4: Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη.
3: Πάμε μάμα στο Μιλάνο.
4: Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά.
3: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας.
4: Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει. Κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
1: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκιας, δεν τον αντέχω.
0: Λοιπόν, Βαλή, Κοσμά και Τραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Κοσμά, ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε, πού να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
0: Το κακόμοιρο το άστρο.
1: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
0: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
1: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
0: Αποτυχημένο.
1: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
0: Για Ιμαλαίων, όχι.
1: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
0: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
1: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
0: Κάτσε πρώτα.
1: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
0: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό τι.
1: Χρυσά θα το πουλάς.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες, από όλες τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν έχουν υπάρχουν μία, άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολύ οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί να πληρώνουμε,
1: δεν το καταλαβαίνω. Είτε εσείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη το ζήτημα. Καταλάβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις. Φαντασία σου.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται? Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τέλος για σήμερα. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι θα ξεκινήσουμε 29 του μήνα σήμερα.
1: Κάνουμε κοντά. Ναι, είμαστε και αύριο κοντά σας, Τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε.
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του

0: Κύματό σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πράγματα?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Silly και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: παίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-053.

ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Some folks like to get away.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.